γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα το

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: όλα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τι να πω, με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη, τι να πω, με πονάει, τι να πω,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

σκουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει.

0: Η ώρα είναι 6. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθνικό Θέατρο. Κουκλίτσα. Ένα έργο βασισμένο στο κουκλόσπιτο του Ίψεν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη δική του προσωπική ζωή και όχι τη ζωή των άλλων. Σκηνοθεσία Μαρία Πανουριά. Κουκλίτσα. Από 17 Απριλίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Θα σου κόψω τη γλώσσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

φτιάχνω καφέ, κίτρινη κούπα ραγισμένη με λαμίνη. Το φως του ήλιου συσυχία δε μ' αφήνει.

0: από τα πιο ωραία δώρα που μας έχει κάνει ο Γεράσιμος Βαγγελάτος με το Θέμη Καραμουρατίδη και την Νατάσα Αποφίλου για τα γενέθλια του δεύτερου προγράμματος που πλησιάζουν.
1: Πλησιάζουν, ναι. Ο Σονούπο, στρατηγέ μου που λένε. Αλλά ναι, είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει στον χρόνο του δεύτερου προγράμματος με έναν τρόπο.
0: Από τότε μέχρι και σήμερα, λοιπόν.
1: Έτσι, ακριβώς. Με αυτή την κούπα από μελαμίνη, την κίτρινη, λέει, που πίνει καφέ. Τι ωραία που είναι αυτό. Ωραία εικόνα είναι αυτή.
0: Πάρα πολύ ωραία εικόνα.
1: Λοιπόν,
0: και η μαμά και ο μπαμπάς και το παιδί ακούνε δεύτερο.
1: Έτσι. Όλοι ακούτε δεύτερο. Όλοι ακούμε δεύτερο και είσαστε και πολύ σωστά συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Είναι 103,7,
1: εντελώς.
0: 102,9 για την Αθήνα, 90 στη Θεσσαλονίκη και στις τοπικές συχνότητες για την υπόλοιπη χώρα. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από το airteco.gr και από το deftero.gr, αλλά και από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Δεν μπορείτε να ακούτε άλλα ραδιόφωνα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες?
1: Όχι, μόνο τα ραδιόφωνα της δημόσιας ραδιοφωνίας.
0: Σωστά.
1: Δημήτρης Μεϊδάνη στο ένα μικρόφωνο,
0: Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και
1: Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Και κάπως έτσι τα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά, Δημήτρη, αλλά έχουμε να ακούσουμε.
0: Έχουμε να ακούσουμε
1: ακόμα περισσότερα.
0: Πω πω, τόσα πολλά.
1: Τόσα πολλά. Και πάμε να φτιάξουμε ένα εσπρέσο.

0: μία κούπα καφέ ή με τον κρύο σας πια, γιατί καλοκαιριάζει σιγά σιγά από σήμερα, από χθες. Αυτός είναι ο δικός μου καφές με τα παγάκια, αλλά χειμώνα καλοκαίρι με παγάκια.
1: Μα αυτό πώς το κάνεις, θέλω να μου πεις δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Έχω συνηθίσει και μου αρέσει να πίνω έτσι τον καφέ. Όχι, δεν πίνω αυτό τον ούτε στιγμιαίο, ούτε τον άλλο τον καφέ που σου τεντώνει τα νεύρα. Πίνω αυτόν που φιλτράρεται.
1: Ποιος είναι αυτός που σου τεντώνει τα νεύρα?
0: Δεν ξέρεις. Τώρα δεν θα κάνουμε διαφήμιση.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 6.
1: Αυτό 2, είναι μεγάλη αλήθεια.
0: 10, 60, 13, 168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Και βέβαια μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Έχετε ξεκινήσει ήδη στη σελίδα μας στο Viber.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, απλά.
1: Ακριβώς. Μας βρίσκεται ως δεύτερο πρόγραμμα στην μπάρα αναζήτησης. Δημήτρη μου. Να σου πω, μ' αρέσει το ύφος αυτό πολύ. Τα λόγια καθημερινής σοφίας πιστεύεις ότι να τα πούμε. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο αυτοκράτορας της Γαλλίας, ο Ναπολέον Βοναπάρτης, που γεννήθηκε στην Κορσική, που έγινε στρατηγός κατά τη Γαλλική Επανάσταση, που το 1790... Μποναπάρτε. Το 1799 έγινε ύπατος και ανέλαβε την εξουσία. Το 1804 στέφθηκε αυτοκράτορας, κατέκτησε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ιτήθηκε στη Ρωσία το 1812 και 3 χρόνια αργότερα, το 1815, ιτήθηκε στο Βατερλό και πέθανε εξόριστο στην Αγία Ελένη. Αυτός λοιπόν ο τύπος, ο πολύ σπουδαίος τύπος, είχε πει, ανάμεσα στα πολλά που είχε πει, ότι οι άνθρωποι που πρέπει να φοβάσαι δεν είναι αυτοί που διαφωνούν μαζί σου. Όχι, αλλά αυτοί που διαφωνούν μαζί σου και φοβούνται να σου το πούν.

0: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτός είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Αυτός είναι μονόδρομος της Τρίτης. Έτσι λέγεται αυτός ο δρόμος.
1: Είναι... Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τρίτη.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τρίτη. Και στην Κρήτη ενίοτε.
1: Αχ, καλημέρα στην Κρήτη.
0: Καλημέρα στην Κρήτη. Όλα μπερδεύονται γλυκά σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Γιατί έτσι δεν πρέπει να είναι τα πράγματα.
0: Έτσι μπερδεύονται όμορφα.
1: Έτσι. Τι τρως μόνο ένα φαγητό, δεν βάζεις και πιπεράκια, λατάκια και διάφορα άλλα.
0: Εννοείται καρικεύματα.
1: Και όχι μόνο, και σαλτσούλα θα βάλεις. Από όλα θα βάλεις. Αλλά όλα χρειάζονται.
0: Εννοείται. 5 λοιπόν Μαΐου.
1: Έλα, Μικαέλα, πες μας.
0: 5 Μαΐου σήμερα. Ημέρα Τρίτη. 125η μέρα του έτους.
1: Πλησιάζει Ανατολή.
0: Πλησιάζει σε ένα λεπτό και λιγότερο από τώρα. 6 και 22, όχι σε ένα λεπτό.
1: Εντάξει, σε τρία λεπτάκια.
0: Σε τρία λεπτάκια. Δύση Λίου 20 και 20, αυτό μπέρδεψα. 8 και 20.
1: 20 και 20, 40.
0: Ναι, μπράβο Δημήτρη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που σήμερα γιορτάζει.
1: Και στον Ειρηναίο, γιατί γιορτάζει και ο Ειρηναίος.
0: Και ο Ειρηναίος γιορτάζει σήμερα. Ο Ρένος, η Ρένα και όλα τα αυτό που ονομάζουμε undercover ονόματα. Λοιπόν, επίσης σήμερα είναι η Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Η αλήθεια είναι ότι η Αφρική μας έχει κληροδοτήσει σε παγκόσμιο επίπεδο πολλά. Είναι
1: και εμείς
0: μαμά
1: τις
0: Αφρικά.
1: Έχουμε προσφέρει.
0: Άστε τι έχουμε προσφέρει, ναι. Με πότισες ροδόσταμο σε πότισα φαρμάκι. Διεθνής ημέρα μεών σήμερα και μπορείς να το μπερδέψεις και να πεις Μαΐων, αλλά όχι, είναι μεών, είναι για τις μέες σήμερα. Φτάνει να κάνουν...
1: Σε ευχαριστούμε γιατί μας φέρνουν στη ζωή.
0: Έτσι. Βέβαια, έχω τις αντιρρήσεις μου, θα τα πούμε άλλη στιγμή.
1: Continue, Μικαέλα, continue.
0: Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Ημέρα της Ευρώπης σήμερα. Ημέρα του πορτογαλόφωνου και όχι του πορτοκαλόφωνου που πήγα να πω πολιτισμού. Παγκόσμια ημέρα άσθματος. Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Να τα πλένουμε τα χεράκια μας. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Στο Μεξικό γιορτάζουν την 5η του Μάη, Cinco de Mayo, την ημέρα. Αυτή το 1862 οι δυνάμεις του στρατηγού Σαραγώσα νίκησαν τους Γάλλους στη μάχη της Πουέμπλα στον αγώνα για την ανεξαρτησία του Μεξικού. Στην Αλβανία εορτάζεται η μέρα των μαρτύρων όπου έπεσαν για την ανεξαρτησία της χώρας. Στη Δανία και την Ολλανδία είναι η μέρα της απελευθέρωσης από τους Νταζί του 1945. Στην Αιθιοπία εορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότια Κορέα είναι η μέρα του παιδιού. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Θέλω να κάνω ματάκια.
1: Όχι, περιμένω.
0: Κάνε μου ματάκια.
1: Είμαι πια, το έχω συνηθίσει.
0: Είναι η Εθνική Μέρα Κρέμα Σοκολάτας, που εντάξει, το λες ωραίο. Μετά είναι...
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πέρα από αυτά.
0: Ναι, και... όχι, αυτό έχεις, βλέπω σήμερα.
1: Δεν έχεις δει κάτι άλλο.
0: Όταν
1: γιατί
0: έχεις,
1: το τελευταίο
0: τα λέω.
1: Διάστημα που μου τα... Ναι, συνήθως κάτι τέτοιο μου λες.
0: Ναι, από τι έχει.
1: Βάφλας.
0: Ό,τι είναι.
1: Κομμένων νυχιών, κάτι τέτοια.
0: Ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι.
1: Okay.
0: Είναι Εθνική Μέρα ενός συγκεκριμένου ψωμιού που λέγεται χόγκι. Και που βάζεις μέσα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι και η Εθνική Μέρα Τσιπότλ, που είναι μια πάρα πολύ πικάντικη, πολύ καυτερή πιπεριά μεξικάνικη.
1: Ωραία, αυτά. Θα γιορτάσουμε λοιπόν και σήμερα. Χρόνια πολλά.
0: Στο Σαν Χουάν θα πάω.

0: Ωραίο τραγούδι.
1: Από τα πιο ωραία
0: Σταύρος τραγούδια. Σταύρος Χιόλας, ναι, ναι. Αρένα Μόρφη, η στίχη είναι της Άννης Μπαλτζή.
1: Ακριβώς, και η μουσική του Σταύρου Σιόλα.
0: Ναι. Και αφού πήγαμε στο Σαν Χουάν, θα πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, γιατί σαν σήμερα αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789, μια μέρα σαν αυτή, συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που θα οδηγήσει στη Γαλλική Επανάσταση. Το 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί στο εξής: θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Ναι. Τι λες.
0: Ενώ το 2010, μια άσχημη μέρα, δύσκολη μέρα, τραγική μέρα, οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες διαδηλώνουν στην Αθήνα, όπου σημειώνονται εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι πετούν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν Εγνατία στην οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μια έγκυος γυναίκα.
1: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. 16 Όχι. χρόνια από τότε. 16 χρόνια.
0: 1818 γεννιέται ο Καρλ Μάρξ, ο Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Μια μέρα σαν αυτή γεννιέται επίσης το 1988 η Αντέλ, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Ενώ μια μέρα σαν αυτή το 1821 φεύγει ο Ναπολέον Βολαπάρτης και το 1965 φεύγει ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, ο αγαπημένος Νίκος Γούναρης.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: 35 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στη συντροφιά, στη μεγάλη παρέα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μηδάνης στο άλλο μικρόφωνο και Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Μπήκαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο, είναι η ώρα με τις ειδήσεις. Αφού ψάξαμε λοιπόν, βρήκαμε κάποια
1: τις
0: θέματα.
1: Χειρότερα.
0: Ναι, βρήκαμε τα πιο δύσκολα
1: δεν ήταν
0: θέματα.
1: Δύσκολο.
0: Δεν ήταν δύσκολο,
1: δεν
0: να
1: ψάξαμε
0: βρούμε
1: καθόλου.
0: Αυτά τα...
1: ναι.
0: Όχι. Ψάχνω, θα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς όμως, στο τέλος κάθε σελίδας να έχουμε μια καλή είδηση.
1: Σου έχω μια πολύ ωραία είδηση, μια πολύ ωραία ιστορία, δεν θα την πούμε τώρα, θα την
0: μόνο
1: πούμε ξεχωριστά
0: όμως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε
1: μια
0: όλα
1: πολύ
0: τα άσχημα
1: συγκινητική.
0: Μαζί.
1: Όλα τα άσχημα μαζί και τα καλά μόνα τους.
0: Για πες μου τώρα τι έγινε, είχαμε πυρκαγιά στο λιμάνι πετρελαίου της Φουτζάιρα.
1: Ναι, είχαμε επίθεση με ντρόν που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο λιμάνι πετρελαίου της Φουτζάιρα με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να καταγγέλουν πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα από ιρανικό έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι τα αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού και εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν από το στενό, κάτι που το Ιράν χαρακτηρίζει εντελώς ψευδές. Ο Ιρανικός στρατός υποστηρίζει ότι έριξε προειδοποιητικές βολές σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ενώ η Ουάσιγκτον είχε νωρίτερα διαψεύσει ισχυρισμούς ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι οι πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό σκάφος. Φορτηγά πλοία από την Νότια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέφεραν ότι χτυπήθηκαν εχθές Δευτέρα στο στενό του Ορμούς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε μονομερή διημερή κατάπαυση του πυρός στις 8 έως τις 9 Μαΐου με αφορμή τους εορτασμούς της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις θα υπάρξουν μαζικά αντίπεινα στο Κίεβο. Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της 5ης Μαΐου.
1: Στη σύλληψη ενός 28χρονου διανομέα προχώρησαν οι αρχές για σειρά επιθέσεων με πέτρες επεραστικού στην Κηφισιά, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας καταγράφει στιγμές αμέσως μετά από μία από τις επιθέσεις, φωτίζοντας τη δράση του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε ανυποψία στους πολίτες, κυρίως γυναίκες, πετώντας πέτρες ενώ κινούνταν με μοτοσυκλέτα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα.
0: Ναι. Νεαροί το βράδυ της Κυριακής επιτάθηκαν σε ένα 15χρονο τραυματίζοντάς τον με αιχμηρό αντικείμενο σε πλάτη και μυρό, με το θύμα της επίθεσης να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παίδων. Τα άτομα που του επιτέθηκαν φέρονταν να τον ρώτησαν αν είναι από τη Χούβα, σε ένα επεισόδιο που συνδέεται με υποτιθέμενες διαφορές περιοχών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε κοντινή απόσταση από το σημείο που ο 15χρονος δέχτηκε την επίθεση, εντοπίστηκε μια σιδερόβεργα.

0: Αυτός,
1: αυτό
0: λοιπόν
1: ήταν,
0: ποιος είναι?
1: Το παραμύθι με και σε φιλόλο.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε να, να πάμε σε μια ιστορία που μοιάζει με παραμύθι, μοιάζει με... Πώς θα σου πω, ρε παιδί μου, είναι αυτό που...
1: Γιατί
0: θα μπορούσε...
1: έχει ωραίο τέλος.
0: Και έχει ωραίο τέλος και θα μπορούσε να είναι εξής από αυτές τις ταινίες που κάτι έχουν να μας διδάξουν, αλλά είναι από τη ζωή βγαλμένη κανονικά. Και είναι αυτό που λέμε ότι η τέχνη μιμείται τη ζωή πολλές φορές. Θα πάμε μέχρι το Μεσολόγγι. Εκεί όπου μέσα σε μια εποχή που οι ανθρώπινες ιστορίες χάνονται μέσα στην καθημερινότητα, υπήρξε μια ανάρτηση και έτσι έγινε γνωστό.
1: Από ποιον?
0: Από το Δήμαρχο Μεσολογγίου, το Σπύρο Διαμαντόπουλο, που φέρνει στο προσκήνιο την πορεία της ζωής του Έντι, μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες, ανατροπές, αλλά και πείσμα που τελικά δικαιώθηκε.
1: Ο Έντι είναι Νιγηριανός.
0: Έτσι.
1: Ήρθε ως μικροπολιτής στην Ελλάδα.
0: Αλλά ήταν βιολόγος στη χώρα του και βρέθηκε στο Μεσολόγγι αναζητώντας μια καλύτερη τύχη. Δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του. Με πολλή επιμονή, με πολλή αφοσίωση, συνέχισε την προσπάθειά του, έφτασε μέχρι τη Ρουμανία, ανέβηκε στα Έδρανα εκεί για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ιατρική και σήμερα...
1: Και σήμερα,
0: έχοντας δημιουργήσει την οικογένειά του στο
1: Μεσολόγγι, βέβαια, κάνει τα πρώτα του βήματα ως γιατρός στο τοπικό νοσοκομείο, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο δύσκολες διαδρομές μπορούν να οδηγήσουν σε ένα νέο και ελπιδοφόρο ξεκίνημα.
0: Θέλω να διαβάσουμε την ανάρτηση του Σπύρου Διαμαντόπουλου, ναι, του Δημάρχου. Θυμάμαι, λέει, συνάντησε τον Έντι όταν ήρθε στο Μεσολόγγι την πρώτη κιόλας μέρα. Γνωριστήκαμε στην Τουρλίδα. Ήταν καλοκαίρι και είχε καύσωνα. Τότε ο Έντι ήταν μικροπολιτής. Μου είπε όλη του την ιστορία και πώς βρέθηκε και στην Ελλάδα και το Μεσολόγγι και πραγματικά με συγκίνησε αφού έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του. Γρήγορα κέρδισε την αγάπη όλου του κόσμου, πρωτοφανές για το μέγεθός του, αφού άτομα σαν τον Έντι αντιμετώπιζαν ρατσιστικά σχόλια τότε, ίσως και σήμερα.
1: Τα χρόνια πέρασαν, γνώρισε την Κατερίνα από το Νεοχώρι, καθηγήτρια Αγγλικών, έκαναν οικογένεια και έχουν δύο αγόρια στην εφηβεία πλέον. Ο Έντι, βιολόγος στη χώρα του, δεν το έβαλε κάτω, πέρασε 40 κύματα, έτρεχε αριστερά και δεξιά για να βγάλει.
0: Περήφανα το μεροκάματο.
1: Σωστά.
0: Και πήγε στη Ρουμανία, έβγαλε ιατρική και εδώ και λίγες ημέρες, όπως μας λέει ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, ξεκίνησε εφημερίες στο Μεσολόγγι, στο νοσοκομείο μας, το οποίο μετά από 15 χρόνια αποκτά σε λίγο καιρό δική του οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
1: Έτσι, είμαστε περήφανοι.
0: Είμαστε περήφανοι και για
1: και χαρούμενοι.
0: Πάρα πολύ. Και είναι αυτές οι... Δεν θα πρέπει να είναι εξαιρέσεις, αλλά... Ακόμα είναι εξαιρέσεις.

0: Ανδρέας Νεοφυτίδης και Μάριος Τόκας πίσω στο τραγούδι, φυσικά η μεγάλη μας χαρούλα, και εξαρτάται.
1: Είπαμε ότι είναι ένα τραγούδι που δεν άρεσε ιδιαίτερα στην Χάρη Αλεξίου να το ερμηνεύει, γιατί έλεγε εξαρτάται, και εκείνη την περίοδο είχε βγει ένα άλλο τραγούδι, το Αποκλείεται, με τον Ντόλι Βοσκόπουλο, και δεν της άρεσε να ακούγεται από τη μια εξαρτάται, από την άλλη αποκλείεται, οπότε, αλλά έκανε μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι και το αγαπάμε όλοι εμείς.
0: Και
1: εκείνη το αγαπάει, παιδί τη ήταν.
0: Απλά ήταν εκείνη η εποχή, μάλλον, που δεν ήθελε να ταυτιστεί με.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, να είναι σαν διάλογο.
1: Αποκλείεται, σου λέω.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι. Λοιπόν, το ταξίδι τη Σίλκα για σήμερα, τη Heather Morris, από τι εκδόσει Κλειδάριθμο. Η Σίλκα είναι μόλις 16 χρόνων όταν εκτοπίζεται στο στρατόπεδο συγκέντρωση Auschwitz-Birkenau. Ο διοικητή την προσέχει ιδιαίτερα και διατάζει την απομάκρυνσή της από τις άλλες κρατούμενες. Η Σίλκα μαθαίνει γρήγορα ότι η εξουσία, ακόμη και αν την αποκτάς χωρίς να το θέλει, σημαίνει επιβίωση. Είναι μια συναρπαστική, συνταρακτική μαρτυρία για τον θρίαμβο του ανθρώπινου πνεύματος. Η αταλάντεστη αποφασιστικότητα μιας γυναίκας να επιβιώσει ενάντια σε κάθε πρόβλεψη πραγματικά εκπλήσει και εμπνέει. Το ταξίδι της Σίλκα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος και θα δώσουμε δύο αντίτυπα.
0: Θα δώσουμε λοιπόν, θα δώσουμε αντίτυπα, και ο τρόπος για να δώσουμε
1: είναι
0: πάρα πολύ απλός,
1: Δημήτρη μας.
0: Μου, μέσα από το Viber, και στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Σίλκα, να πούμε Σίλκα.
1: Μπράβο.
0: Ή ταξίδι, ό,τι θέλετε από τα δύο, και το κινητό σας τηλέφωνο, και φυσικά την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμά σας, και εμείς θα επιστρέψουμε αφού
1: ακριβώς
0: κάνουμε την κλήρωση μαζί. Όχι μαζί, δεν θα επιστρέψουμε μαζί με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης θα είναι αυτός που θα σας καλέσει.
1: Ένα συγκλονιστικό βιβλίο, το ξαναλέω, συναρπαστικό και εμψυχωτικό είναι το ταξίδι της Σίλκα.

0: Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, λέει η Βίκη Μοσχολιού.
1: Και εμείς τις απαντούμε.
0: Ότι είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, είμαστε στον ίδιο το σταθμό, είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αυτό είναι η μόνη αλήθεια από όλες τις αλήθειες που μπορούμε να πούμε ως πρώτη αλήθεια, Δημήτρη. Λέω τις φιλοσοφίες.
1: Ναι, έχεις φιλοσοφία και τι άλλο έχεις?
0: Έχω και λέξη.
1: Α, πες μου τη λέξη.
0: Αυτή τη μόνη λέξη.
1: Ναι, σε λίγο έχει φέξει.
0: Έχει φέξει. Ο θνίος είναι η λέξη.
1: Θνίος από το θνητός.
0: Ο θνίος. Ο θνίος. Όμικρον θήτα νι, έψιλον γιώτα, όμικρον σίγμα.
1: Τι σημαίνει, Μικαέλα?
0: Είναι ένας όρος που σπάνια χρησιμοποιείται στη σύγχρονη καθημερινότητα. Δεν θα πεις δηλαδή αυτός είναι ο θνίος. Σύμφωνα λοιπόν με τη σημασία της λέξης ο θνίος, αυτή αναφέρεται στον ξένο, τον αλλοεθνή ή τον ξενόφερτο. Πρόκειται για έναν λόγιο τύπο που απαντά κυρίως σε παλαιότερα κείμενα ή σε πιο επίσημο ύφος λόγου. Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό οθνίος με έψιλον γιώτα ή οθνίος με ήτα γιώτα, που σημαίνει ξένος ή που ανήκει σε κάποιον άλλον. Συνδέεται τιμολογικά με τη ρίζα οθ, παύλα, η οποία σχετίζεται με το άλλος ή εκτός της οικίας ομάδας. Αυτή είναι η λέξη μας σήμερα, Δημήτρη.

0: Η ώρα είναι 7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Αυτός ήταν ο Δήμος Μούτσης, Ρινούλα μου. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ρινούλα που γιορτάζει σήμερα και στον Ειρηναίο.
1: Αλλά και στον Εφραίμ.
0: Γιορτάζει και ο Εφραίμ.
1: Μου στείλανε μήνυμα και στον Εφραίμ. Το Καρντάκο Ντελέντα Εστ.
0: Α, μάλιστα.
1: Επειδή. Αυτό, να το πούμε. Σημαίνει η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ήταν η μόνιμη αποδός ενός Ρωμαίου συγκλητικού του κάτωνα του πρεσβύτερου. Χρησιμοποιήθηκε για να τονίσει την ανάγκη οριστικής εξουδετέρωσης της Καρχιδόνας. Ήταν τότε μια πολύ μεγάλη εχθρική δύναμη κατά τον Τρίτο Καρχιδόνα. Πόλεμο και υπάρχει μεταφορική χρήση αυτής της έκφρασης. Σήμερα χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι υπάρχει μια έμονη ιδέα, μια μετάκλητη απόφαση για την εξουδετέρωση ενός σοβαρού εμποδίου.
0: Στοίχη του Κώστα Τρυπολίτη.
1: Μπράβο, να το
0: πούμε και αυτό.
1: Καρτάγκο Ντελέντα Εστ.
0: 7 λεπτά μετά τις 7 μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Μικαέλα Θεοφίλου, Δημήτρης Μηδάνης και στη φροντίδα του ήχου σήμερα μαζί μας η Ματίνα.
1: Κανέλο,
0: όχι σου πω.
1: Όχι, Ματίνα σου πω. Ματίνα σου πω, βρε Κανέλο.
0: Ματίνα σου πω.

0: Έχουμε ξυπνήσει εδώ και πάρα πολύ ώρα.
1: Εμείς.
0: Πολύ νωρίς. Mm. Οι περισσότεροι έχουν ξυπνήσει. Δεν θα έχουν ξυπνήσει τώρα, δεν θα έχουν πάει στη δουλειά τους ή τώρα ξυπνάνε.
1: Μπορεί να έχουν ξεκινήσει να πάνε στη δουλειά τους. Κάποιοι βρίσκονται σε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς που κοιμούνται κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
0: Και ακούνε και εμάς.
1: Και ακούνε και εμάς τα αυτιά. Όχι, τους κοιμίζουμε.
0: Δεν τους γνωρίζουμε.
1: Όχι,
0: φαντάζουμε.
1: Ρε παιδί μου, όχι, αλλά κάποιοι όμως από την κούρασή τους κοιμούνται μέσα στη διαδρομή και τους λέει κάποιος ξύπνα, φτάσαμε.
0: Φτάσαμε. Έτσι τους λένε.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τώρα τι τους έχουμε. Κάτι
1: τι
0: για την Eurovision. Για την επαιτειακή 70η Eurovision που θα έχει πάρα πολύ λάμψη υψηλού επίπεδου σκηνικές παρουσιάσεις, επαγγελματισμό αλλά και αγαπημένους Eurostars. Μέσα στους καλεσμένους θα είναι ο. Και ποιος,
1: ποια. Ποια.
0: Βίκυ Λεάνδρος. Θα ανοίξει τον ημιτελικό της Eurovision, τον πρώτο ημιτελικό που διαγωνίζεται ο Ακύλας στις 12 Μαΐου. Μια χοροδία 70 μελών θα ξεκινήσει τον πρώτο ημιτελικό με ένα φόρο τιμής στο L'Amour Bleu, μια από τις πιο δημοφιλείς επιτυχίες της Eurovision όλων των εποχών. Τέταρτη θέση.
1: 1967,
0: σε μια... Ναι. Σε μια εντελώς νέα διασκευή. Το τραγούδι ερμηνεύτηκε όταν η πόλη της Βιέννης φιλοξένησε για πρώτη φορά το διαγωνισμό το 67, όπως είπαμε. Αυτή η εμφάνιση ξεκίνησε μία από τις πιο εκπληκτικές
1: καριέρες.
0: Ναι, στην ιστορία της Eurovision. Το τραγούδι μάλιστα εκτοξεύτηκε στο νούμερο 1 των αμερικανικών Billboard Charts σε μια ορχιστρική εκδοχή, θα το ακούσουμε εμείς, του Πολ Μοριάτ.
1: Να πούμε ότι ήταν μόλις 15 ετών η Βίκυ Λεάνδρος όταν τραγούδησε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: 15 ετών,
0: Και λίγο πιο μετά ξαναπήγε στη Eurovision που πήρε το πρώτο βραβείο με το Απρέ του Άλλα. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο τους.
1: Nice.
0: Ναι, το πρώτο τους θέλω να ακούσουμε.
1: Άντε.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γείτονες είμαστε.
1: Γειτονάκι μου.
0: Είμαστε γείτονες με τη Μαργαρίτα με τη Λινέο είμαστε.
1: Είμαστε γείτονες με τη Μαργαρίτα με τη Λινέο. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε
0: τυχαία.
1: Είμαστε στις 8 ακριβώς.
0: Ναι, έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε ακόμα χρόνο. Καλημέρα, Μαργαρίτα, να μας ακούς.
0: Φωνάζουν οι γειτόνιοι όμως.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο τραγούδι τώρα.
0: Αυτό είναι γιατί τα βάζουν δυνατά και πρέπει να σεβόμαστε τους διπλανούς μας.
1: Σωστά, σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Τώρα έχουν αλλάξει και οι ώρες της κοινής ησυχίας.
1: Έχουν αλλάξει, θα αλλάξουν κι άλλο νομίζω, ή
0: ναι.
1: Όχι. Νομίζω, ναι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, νομίζω.
1: Πού με πήγες τώρα, πού με πήγες, πού με έφερες.
0: Πού σε πήγες, εσύ που θα με πας τώρα.
1: Εγώ θα σε
0: όπου
1: πω σε μια...
0: και αγαπάς, μια εξαιρετική είδηση. Α, άσε με να πω κάτι. Βίκτορας Γιαννικόπουλος, 15 χρονών, είναι το παιδί θαύμα της NASA.
1: Έτσι ακριβώς. Και αλήθεια, πώς είναι όταν πολύ πριν πατήσεις τα 18 σου, ήδη έχεις διακριθεί από την NASA. Δημήτρη μου και Μικαέλα μου, μιλάω και σε μένα, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Στις 15 χρονών, τι κάναμε.
1: Άσε, ας μην σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Ο 15χρονος επιστήμονας, λοιπόν, Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ο οποίος συνεργάζεται με την NASA, φιλοξενήθηκε στο πλατό του Action 24 πριν από. Χθες ήταν Δευτέρα, ναι. Και όπως μάλιστα ο ίδιος είπε, ο οποίος είναι και τώρα μαθητής της τρίτης γυμνασίου μόνο, ήδη από την ηλικία των 13 ετών είχε πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, τους οποίους και κέρδισε. Και όταν ρωτήθηκε τι είναι η κβαντική φυσική, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο του ενδιαφέροντός του,
0: σημείωσε. Έλα, πες μου, Μικαέλα, να πούμε, συμβούλεψε το παιδί τι είναι η κβαντική.
1: Εγώ. Είναι ένας τομέας της φυσικής, η κβαντική, που ασχολείται με το μικρό κόσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι με τα καθημερινά πράγματα που ασχολείται η φυσική.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι παρά τις εντυπωσιακές επιτυχίες του μεγάλου Βίκτορα Γιαννικόπουλου, η καθημερινότητα θυμίζει κάθε άλλο από παιδί, σχολείο, πολλές υποχρεώσεις και λίγος χρόνος για να αγγίξει τα αστέρια, μα τα έχει αγγίξει.
1: Τα έχει αγγίξει, συνεργάζεται με την NASA και δήλωσε ότι ήρθε μετά από δική του πρωτοβουλία, γιατί είχε καταθέσει μια ιδέα την οποία και δέχτηκαν και έτσι, όπως λέει, είμαστε σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση αυτή τη ιδέας. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, βρε παιδί μου, σε αυτά τα παιδιά που είναι παιδιά θαύματα, Δημήτρη μου. Ας πούμε ο Βίκτορας τώρα. Ενώ βλέπεις μια παιδική φατσούλα, μια έτσι παιδοεφηβική φατσούλα, νιώθεις ότι υπάρχει και μια ωριμότητα στο βλέμμα, σίγουρα και στον τρόπο που μιλάει, αλλά πριν ξεκινήσει να μιλήσει, το βλέπεις στο βλέμμα του, το βλέπεις στο πρόσωπό του.
0: Φαίνεται
1: και έχει μια
0: πράγματι
1: ωριμότητα. Μπράβο στον Βίκτορα Γιαννικόπουλο.
0: Και σε όλα τα παιδιά.
1: Και σε όλα τα παιδιά που προσπαθούν.
0: Την προσπάθειά τους.
1: Ακριβώς. Και να πούμε, επειδή βρισκόμαστε και στην τελική ευθεία για τις.
0: Ο καθένας από εμάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, αγγίζει τα αστέρια με διαφορετικό τρόπο, βρε Μικαέλα.
1: Έτσι, Δημήτρη μου. Έτσι, για να νιώσουμε κι εμείς λίγο καλά.
0: Άλλοι πάνε στην NASA, άλλοι κάνουν όμορφες πράξεις καθημερινά.
1: Ακριβώς. Να πούμε και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά τα οποία θα δώσουν πανελλαδικές στα τέλη του Μαΐου. Είμαστε στην τελική ευθεία. Τρέχουμε
0: 29η
1: τώρα.
0: 29η δίνει και ο δικός σου, αν θυμάμαι καλά.
1: Όλοι δίνουν 29η το πρώτο μάθημα. Άσε. Εντάξει, αυτά.
0: Με την άλωση της πόλης.
1: Ναι, βρε
0: παιδί. Μα τώρα είναι μέρα αυτή.
1: 1453.

0: Μικαέλα.
1: Δημήτρη.
0: Πλησιάζουμε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πλησιάζουμε, αλλά πριν πλησιάζουμε στην άνοιξη.
0: Εντάξει. Στην Αττική σήμερα θα έχουμε νεφώσεις. Και υπάρχει και αυξημένη πιθανότητα για στενές τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά. Αυτό έχω να σου πω. Άνοδος ωστόσο της θερμοκρασίας, ενισχυμένη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Και τι άλλο, η θερμοκρασία να πούμε στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 όχι έως 2 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι είναι αυτό, από μείον 5 μήπως εννοεί?
0: Μπορεί,
1: ναι.
0: Θα έχει κρύο, είναι ναι. Άνοιξη, το είπαμε,
1: Επίσης στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 8 έως 24, μεγάλη ψαλίδα, από 8 έως 24, άκου τώρα.
0: Και από την άλλη στην Ήπειρο από 8 έως 26, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μια έτσι, μια από εδώ,
1: ναι,
0: μια από
1: ναι,
0: εκεί.
1: Είναι δύσκολη. Περνάμε μια πολύ περίεργη, ένα περίεργο Μάιο. Δηλαδή ούτε το Μάρτιο δεν είχαμε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Μάης γδάρτης, θα αλλάξει.
1: Μάης γδάρτης.
0: Δεν θα είναι Μάρτης, θα είναι Μάης γδάρτης.
1: Λοιπόν, να πούμε και ότι στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Μια χαρά. Να πάμε όμως σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Δεν θα είναι ένα το τραγούδι, 7 θα είναι.
0: 7 τραγούδια θα μου πεις.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούζια και η Χυρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξαν αμερικανική φρεγάτα στα στενά, αφού αγνώρισε τις προειδοποιήσεις λίγες ώρες μετά την εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία. Η Ουάσιγκτον διαψεύδει και κρατά χαμηλούς τόνους. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση Ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δίπλη επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά αίθριος καιρός έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Γραπατάκι, διαχειρός Ορέστη Ντάντου και τα κούνια για καρφιά, δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπους συχνότητες. Και είμαστε στο τελευταίο ημίωρο, Δημήτρη μου, πια.
1: Πολύ σωστά, και ήρθε η ώρα για θεατρική παράσταση.
0: Λοιπόν, δεν έχει μπει τυχαία αυτό το τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Αυτό που μόλις ακούσαμε, που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, το τα κούνια για καρφιά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή παράσταση στο θέατρο Αλάμπρα. Και θα σας πάμε εκεί το Σάββατο, 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Μιλάμε για την παράσταση Girls and Boys. Είναι δεύτερος χρόνος που ανεβαίνει αυτή η παράσταση. Είναι ένα έργο του Ντένις Κέλλη σε μετάφραση και σκηνοθεσία της Λιτός Τριανταφυλλίδου με την εξαιρετική Νατάσα Εξινταβελώνη.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Εξαιρετική. Η παράσταση λοιπόν παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά. Είχε πολύ θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς και συνεχόμενα sold out. Και έκανε και περιοδεία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Μία τυχαία γνωριμία σε ένα αεροδρόμιο γίνεται η αρχή μιας κοινής ζωής. Έρωτας, οικογένεια, παιδιά, καριέρα, μια καθημερινότητα που μοιάζει γνώριμη και ασφαλής. Όμως όσο η εφήγηση προχωρά, η πραγματικότητα αρχίζει να ραγίζει και η ιστορία παίρνει μια απροσδόκητα σκοτεινή τροπή. Καθώς λοιπόν η αφήγηση ξεδιπλώνεται, η βία σταδιακά αποκαλύπτεται, διαβρώνοντας κάθε στιγμή μιας επιφανειακά ευτυχισμένης ζωής, με μικρές και φαινομενικά ακίνδυνες οικογενειακές στιγμές που θα αποκαλυφθούν εκ των υστέρων ως προειδοποιητικά σημάδια μιας σκοτεινής πραγματικότητας. Να πούμε ότι αυτή η παράσταση με την ηρωίδα να αφηγείται την ιστορία της κατασκευάζει μπροστά στα μάτια μας ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ. Κινείται μεταξύ θεάτρου και κινηματογραφικής καταγραφής. Έτσι μετατρέπεται η θεατρική σκηνή σε χώρο προσωπικής αναμέτρησης της ηρωίδας με την ιστορία της, όπου η αφήγηση λειτουργεί και ως πράξη επιβίωσης.
1: Θέατρο Αλάμπρα λοιπόν, αυτό το Σάββατο, διπλές προσκλήσεις. Διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο το απόγευμα.
0: Το βράδυ. Το βράδυ στις 9.
1: Μάλιστα.
0: Girls and Boys.
1: Girls and Boys. Στείλτε μας μήνυμα για να διεκδικήσετε προσκλήσεις. Τώρα, στο δεύτερο, γράψτε τη λέξη θέατρο, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και αφού έχετε κερδίσει, η Μικαέλα θα σας στείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς θα βρεθείτε στο θέατρο Αλάμπρα αυτό το Σάββατο.
0: Και να σας πω και κάτι. Το λέμε και τόσο νωρίς, ώστε να φτιάξετε και το πρόγραμμά σας, εφόσον θέλετε να διεκδικήσετε. Την πρόσκληση.
1: Κανονικά στην Αγγλία αλλιώς είναι τα πράγματα.
0: Πώς?
1: Ένα, δύο μήνες, τρεις πριν, ένα χρόνο πριν. Ναι, ετοιμάζουν, παίρνουν προσκλήσεις. Πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά.
0: Εντάξει,
1: μου αρέσει. Είναι όμορφο να προγραμματίζουμε τα όμορφα, να ξέρουμε ότι έχουμε κάτι να περιμένουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ το κάνω με τα ταξίδια αυτό. Πολύ. Μ' αρέσει.
1: Και οι θεατρικές παραστάσεις και τα βιβλία ταξίδια είναι.
0: Σωστά. Έχεις δίκιο. Με μούκωσες, πώς το λένε, με.
1: Όχι.
0: Με μούκους δεν λέγεται έτσι. Πώς λέγεται? Με αποστόμωσες. Αυτή είναι η λέξη.
1: Βρήκαμε. Εντάξει.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Εκείνος και εκείνος και την Gray, αρκετά χρόνια πριν, δεκαετία του 90, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ.
1: Και συνεχίζει να ακούγεται, είναι πολύ αγαπημένη, πολύ μεγάλη αυτή.
0: Σου έχω νέο τώρα. Πάλι για τη Eurovision. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη έναρξη στη Βιέννη της Αυστρίας και έχουμε δύο αναρτήσεις στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού που έχουν προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στα social media.
1: Για
0: συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο βίντεο που αφορούν την κυκλοφορία του επίσημου DVD και του CD της φετινής διοργάνωσης, μέσα από τα οποία προβάλλονται αποσπάσματα από τα τραγούδια των χωρών. Αυτό που δεν πέρασε καθόλου παρατήρητο από το κοινό είναι πως και στα δύο τρέιλερς το πρώτο κομμάτι που ακούγεται είναι το τραγούδι της Ελλάδας.
1: Το φερτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το τραγούδι. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει, λέω μία στο εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν και σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις, όπου αρκετοί fans της Eurovision υποστηρίζουν πως τίποτα δεν είναι τυχαίο, με κάποιους να εκτιμούν πως η σειρά των τραγουδιών ενδέχεται να κρύβει ένα μήνυμα για το τελικό αποτέλεσμα. Άλλοι πάλι κρατούν επιφυλακτική στάση, ναι, μικρό καλάθι, θεωρώντας πως πρόκειται απλώς για μια τυχαία επιλογή στο μοντάζ των βίντεο. Όπως και να έχει όμως, η παρουσία της Ελλάδας στην πρώτη θέση των trailers έχει δώσει αφορμή για σχόλια και προσδοκίες, με τον Ακύλα να βρίσκεται στο επίκεντρο λίγο πριν ανέβει στη σκηνή. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Ακύλας φιγουράρει δεύτερος στα στοιχήματα για τη νίκη, και να αναφέρουμε επίσης ότι ο Σέρβος συνθέτης ερμηνευτής Ζέλικο Γιοξίμοβιτς έφτιαξε το Φέρτο
1: Βιτς.
0: Φέρτο Βιτς. Γιατί το Φέρτο Βιτς έχει βαλκανικό ήχο. Για ακούστε το.
1: Γιοξίμοβιτς.

0: Δημήτρη μου.
1: Μικαέλα.
0: Το δεν θέλω πια να ξαναρθείς δεν ισχύει για εμάς, γιατί θα έρθουμε και αύριο.
1: Αύριο τι μέρα είναι?
0: Αύριο είναι Τετάρτη.
1: Α, ωραία, θα έρθουμε τότε.
0: Γιατί πίστευες ότι
1: την Παρασκευή ναι. Κάτι είπα ότι θα είμαστε μαζί και αύριο και ήταν Σάββατο, γιατί μπερδεύτηκα με τις μέρες.
0: Ωραία. Πριν φύγουμε να σου πω λίγα λόγια για την κίνηση.
1: Έχει.
0: Γίνεται ένας χαμός εκεί που εκβάλλει προς το Σκαραμαγκά η λεωφόρος Χιστού. Mm-hmm. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Στην άνοδο και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν και πάει μέχρι τη μεταμόρφωση στην άνοδο και από... Πού να σου πω τώρα... Στην κάθοδο είναι από το τμήμα της Αχαρνών εκεί μέχρι τα Σεπόλια. Και επίσης προβλήματα έχουμε και στην λεωφόρο Συγκρού που πάει προς το κέντρο, στο ρεύμα προς το κέντρο. Μη με ρωτήσεις τώρα, ακόμα δεν έχω φτάσει.
1: Δεν σε ρώτησα όμως.
0: Βλέπω ότι δεν με ρώτησες. Παρόλα αυτά εγώ θα σου πω ότι, τι θα σου πω τώρα, περίμενε. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο έχει τα θέματα της. Έχουμε κατά διαστήματα προβλήματα στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Έχουμε προβλήματα στην Παπά Διαμαντοπούλου. Αυτά. Δεν βλέπω και λεωφόρο Αλεξάνδρας, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρέπει να φύγουμε όμως τώρα.
0: Ναι, Δημήτρη μου, να φύγουμε, Νίκο μου, να φύγουμε. Να πληρώσουμε
1: και
0: να φύγουμε.
1: Εμείς πληρώσαμε. Τώρα έρχονται οι επόμενοι. Έρχεται η Ιωάννα Νιαώτη σε πάρα πολύ λίγο με την Κοκκίνη Σβούρα και αμέσως μετά η Μαργαρίτα Μητυλινέο. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Ακριβώς, καλημέρα, να προσέχετε παρακαλώ
1: τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά πρώτα νομίζω ότι ο εαυτός μας είναι αυτός που μας φοβίζει περισσότερο. Εμένα με φοβίζει ο εαυτός μου.
0: Να σου πω κάτι, άμα δεν διορθώσουμε και δεν προσέχουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να προσέξουμε και τους άλλους.
1: Θα σου πούνε τώρα φιλοσοφούν πρωί πρωί τι μας λένε.
0: Όχι, είναι αλήθεια όμως αυτό.
1: Την αλήθεια μας λέμε, ναι. Για τον εαυτό μας.
0: Αν δεν υπάρξει αυτοφροντίδα, δεν μπορείς να φροντίσεις κανέναν
1: άλλον.
0: Όχι. Αλήθεια είναι αυτό. Η Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στη φροντίδα του ήχου συμφωνεί.
1: Η Μικαέλα Θεοφίλου συμφωνεί
0: με
1: επίσης.
0: Με τον εαυτό της.
1: Με τον εαυτό της και εγώ συμφωνώ με τη Μικαέλα Θεοφίλου. Είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης.
0: Και εμείς θα πάμε όπως είμαστε, αλλά πάντα επιστρέφουμε εδώ που λέει και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

0: Μεσημέρι κοκκίνης βούρας τρυφογυρίζει στο κέντρο μελέτης σύγχρονης κεραμικής. Πιάνει πυλό και ρίχνει νερό. Ρίχνει και ένα τσουβάλι φαντασία για να συναντήσει μικρούς κεραμίστες εν δράση.
1: Καλώς ορίσατε στο κέντρο μελέτης νεότερης κεραμικής. Ένα μουσείο αφιερωμένο στην τέχνη της κεραμικής. Κοκκίνης βούρα, δεν ξέρω αν έχεις δοκιμάσει ποτέ να κάνεις κεραμική, αλλά το να δημιουργείς με τα χέρια σου είναι κάτι μαγικό. Ό,τι έχουμε φανταστεί μπορούμε να το πλάσουμε με τον πυλό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα καθημερινά, όπως την κούπα και το πιάτο για το πρωινό μας, μέχρι τα πιο απίθανα πλάσματα της φαντασίας μας. Και στα εργαστήρια, μικροί και μεγάλοι, αυτό ακριβώς κάνουμε. Αφήνουμε τη φαντασία να οδηγεί τα χέρια και φτιάχνουμε κεραμικά μοναδικά.
0: Είμαι έτοιμη για φαντασίες, είμαι πανέτοιμη για να λερώσω τα χέρια μου και να δημιουργήσω. Ας πούμε, να δημιουργήσω ένα δώρο για τη μαμά μου, για αυτή την Κυριακή.
1: Κόκκινης βούρα, είσαι στο κατάλληλο μέρος, γιατί αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου θα γιορτάσουμε την ημέρα της μητέρας με το εργαστήριο «Ας φτιάξουμε μια φωλιά». Ξέρεις, σκεφτόμασταν ότι όλα τα πλάσματα στη φύση φτιάχνουν φωλιές. Ένα λαγούμι, η κουφάλα ενός δέντρου, η χελιδονοφωλιά στον τοίχο του σπιτιού. Φωλιά είναι το μέρος που μας κάνει να νιώθουμε ζεστασιά και ασφάλεια. Σε αυτό το εργαστήριο, λοιπόν, με τους πιο μικρούς κεραμίστες, δηλαδή παιδιά από 3 έως 5 χρονών, μαζί με τις μαμάδες και τους παπάδες, θα πούμε παραμύθια για φωλιές άνετες και χουχουλιάρικες. Θα αναρωτηθούμε πώς θα ήταν η δική μας φωλιά, από τι υλικά θα ήταν φτιαγμένη και ποιοι θα ζούσαν μέσα. Τα αδέρφια, τα κατοικίδια, οι φίλοι. Ύστερα, με πυλό και χρώματα, θα πλάσουμε τις δικές μας μαγικές φωλιές. Τα κεραμικά που θα φτιάξουμε θα ψηθούν στο καμίνι του μουσείου και μετά από μερικές μέρες θα είναι έτοιμα δώρα, φτιαγμένα με αγάπη και φαντασία.
0: Θαλασσινή, το ξέρω ότι χρειάζεται να ξεκινήσω από τα βασικά της κεραμικής και τα απλά. Αν έρθω όμως και δεύτερη φορά, θα μπορέσω να δημιουργήσω τα πιο περίπλοκα πύληνα όλα της φαντασίας μου, όπως που υποσχέθηκες?
1: Στο μουσείο, από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο, κάθε Κυριακή γίνονται εργαστήρια κεραμικής για παιδιά δημοτικού. Κάθε εργαστήριο είναι αυτοτελές και διαφορετικό. Αντλούμε έμπνευση από κινήματα της τέχνης, από λαϊκά παραμύθια, από θρύλους, από παραδόσεις για κεραμικά από όλο τον κόσμο. Ύστερα, όλες αυτές τις ιδέες και ό,τι άλλη ιδέα έχουν τα παιδιά μαζί τους, τις πλάσουμε στον πυλό. Στα μαθήματα τα παιδιά δημιουργούν κυρίως με τα χέρια ή χρησιμοποιώντας κάποια απλά εργαλεία. Και καθώς χειρίζονται τον όγκο του πυλού, καλλιεργούν τη λεπτή και αδρική κινητικότητά τους και τη φαντασία τους. Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση της κατασκευής στο τέλος κάθε εργαστηρίου τους χαρίζει αυτοπεποίθηση και ευχαρίστηση. Κόκκινης βούρα, άκου. Αν έρθεις και την άλλη εβδομάδα, θα φτιάξουμε ένα πύλινο δέντρο. Την Κυριακή 17 Μαΐου, με τα παιδιά, θα εξερευνήσουμε τη συλλογή του μουσείου. Θα δούμε και θα κουμπίσουμε αυθεντικά κεραμικά που έχουν ζωγραφισμένα και χαραγμένα δέντρα. Θα συζητήσουμε για τους συμβολισμούς των δέντρων στα κεραμικά, θα πούμε λαϊκά παραμύθια κάτω από το μεγάλο δέντρο στην αυλή του μουσείου και θα πλάσουμε τα δικά μας πύληνα δέντρα.
0: Μετά τα εργαστήρια και όταν πλύνουμε τα χέρια μας και καθαρίσουμε τους πάγκους μας, Θαλασσινή, θα έχουμε και χρόνο για μια βολτίτσα σε όλες τις αίθουσες του κέντρου?
1: Πάντα υπάρχει χρόνος για μια βολτίτσα στο κέντρο. Το Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής είναι ένα μικρό μουσείο στην καρδιά της Αθήνας. Στις συλλογές του υπάρχουν πάνω από 3.000 κεραμικά από όλη τη Μεσόγειο και ένα πλούσιο αρχείο. Και στη μόνιμη έκθεση μπορεί κανείς να μάθει τα πάντα για την ελληνική κεραμική των νεότερων χρόνων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής είναι ένα μουσείο εξωστρεφές. Ένα μουσείο για δράσεις, για φεστιβάλ, για βιωματικά εργαστήρια. Οπότε, αν θέλετε να ανακαλύψετε μαζί μας τη μαγεία της κεραμικής, ακολουθήστε μας στα social media και στην ιστοσελίδα μας και σας περιμένουμε στην επόμενη δράση.
0: Η Κόκκινης βούρας τρυφογυρίζει στο Κέντρο Μελέτης Σύγχρονης Κεραμικής και μαζί με την κεραμίστρια Θαλασσινή Μπράτσου φτιάχνει μία φωλιά, ένα πύλινο δέντρο και νιώθει στα χέρια της όλη τη μαγεία του πυλού. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Urban Dick Project. Παραστάσεις από 27 Απριλίου μέχρι 19 Μαΐου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Μικρό Γλώρια. Έξτρα παραστάσεις Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όσο έχω φωνήδες το τραγουδάω και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Η Άννα Βύση τραγουδάει, ο Φίλιππος Νικολάου γράφει. Είναι ο τρόπος αυτός, είναι το τραγούδι αυτό. Ο λόγος να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, τη δεύτερη μέσα στην εβδομάδα, 5 Πέμπτου του 26. Γεια σου Ειρήνη που γιορτάζεις και που δεν σε τιμάει σχεδόν κανείς έξω. Και που δεν σε υπολογίζει σχεδόν κανείς έξω. 26 μέρες κράτησε η εκεχηρία εκεί στην περιοχή του Ιράν, Ειρήνη μου. Αλλά σημασία δεν σου έδωσε κανείς, Ειρήνη μου. Καλημέρα, Ειρήνη μου.

5 του Μάη, Cinco de Mayo που λένε και στο Μεξικό. Σήμερα γιορτάζουν εκεί την νίκη τους απέναντι στους Γάλλους στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Cinco de Mayo, τρελαίνομαι με αυτό. Στην Αλβανία είναι η μέρα των μαρτύρων. Στη Δανία και στην Ολλανδία είναι η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ναζί. Στην Αιθιοπία είναι η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα γιορτάζουν την ημέρα του παιδιού. Και είναι και η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Έτσι όπως είναι γραμμένο, δεν είναι σωστό. Είναι της σλάβο-μακεδονικής γλώσσας. Να μην μπερδεύουμε την αρχαία ελληνική μακεδονική με την σλάβο-μακεδονική. Από το 44-45 είναι και επίσημη η γλώσσα αυτή. Λοιπόν. Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Μαργαρίτα Μεντιλινέου στο μικρόφωνο, βόλτα στο ραδιόφωνο, βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα, βόλτα στην ελληνική ραδιοφωνία. Άντε να ξεκινήσουμε.

Η Ρο και ο Τζίζι Νταλέζιο σε αυτό το Amore Mio ή το Θα Σ' Αγαπώ. Έστειλε τώρα η Γιούλη ένα μήνυμα στο Viber, το οποίο συνόδευσε με φωτογραφίες. Και έχω μείνει λίγο με το στόμα ανοιχτό. Έχουμε δύο τυχιόνις, έτσι, τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, εδώ στην Πεντέλη, όχι στην Πάρνηθα, έλα, γιατί ναι, από το Τελεφερή και μετά δεν επιτρεπόταν η κυκλοφορία, αλλά έχουμε χιόνια και στην Αράχοβα, στα Καλάβρητα, πιο ψηλά, πιο χαμηλά, στο Μέναλο. Και μου στέλνει η Γιούλη ένα φανταστικό μήνυμα που λέει ότι χιόνισε εκεί στο Μέναλο και ότι έχει παγετό. Και τι κάνουν οι αμπελουργοί για να προστατέψουν τα μπουμπούκια, τα κλίματα και τους βλαστούς που έχουν ήδη ανθίσει? Ανάβουνε φωτιές μέσα σε βαρέλια, ανάμεσα στα αμπέλια, για να ζεσταθεί ο αέρας, να μην καταστραφούν τα μπουμπούκια από τον πάγο. Εντάξει.

Έχω ένα νέο. Σαν σήμερα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποίησε ότι μπορεί να δίνει δάνεια στις γυναίκες. Ήταν 1916, δηλαδή έχουν περάσει 110 χρόνια από τότε που η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας αποφάσισε ότι μπορεί να δίνει δάνεια και στις γυναίκες, ότι έχουν πρόσωπο και οι γυναίκες. Να ψηφίσουμε αργήσαμε. Το 56 ψηφίσαμε, έτσι, για να μην μπερδεύεστε. Αυτά. Σε άλλα νέα, ήταν οι φωνές, ήταν ο Στάθης Δρογώσης, ήταν το βιαστικό πουλί του Νότου. Αυτά.

Ο Διονύσης Αβόπουλος τραγουδάει Νίκο Πορτοκάλογλου. Δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση Mert News Radio 105,8. Προηγουμένως, να ανταποδώσω τις καλημέρες στο πέραμα και τη Βιέννη της Φάκα του Λασιθίου. Καλημέρα στην Ηλιόλου, στην Καβάλα, στο Γαύρο της Καλαμπάκας, στην Τολεμαϊδα, την Έγινα, τη Σέρε, την Τίνο, τη Ζάκυνθο, το Ηράκλειο, τη Θεσσαλονίκη, Μπονζούρ Σαλονίκ, Σπάρτη, Καβάλα, Χίος, Κος, Πύργος, Φολέγανδρος, Κόρινθος, Ικαρία. Καλημέρα και στην Αθήνα και στις γειτονιές της. Από τον Πειραιά μέχρι το Γαλάτσι, από το Παγκράτη μέχρι τη Λένορμαν, από το Θησίο μέχρι την Εκάλη. Στη βόλτα είμαστε. Και θα συνεχίσουμε. Μεσολαβούν οι τίτλοι και επιστρέφουμε. Μέχρι εκεί η φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, μέχρι εκεί το τραγούδι του Θάνου Μόσχου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη ροή σε Κηφισό και Κατεχάκη. Σε οριακό σημείο βρίσκονται για άλλη μια φορά η έθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από το στενό. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 2 πολιτικά σκάφη με εμπορεύματα, 5 νεκροί από την επίθεση. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση σε επιχείρηση αδιέξοδο μετατρέπεται, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, άλμα σχεδόν 6% για τον Brent. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη σήμερα στη Βουλή, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διπλή επίθεση σε ανήλικους σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη, στο νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έτοιμο το καζανάκι.
5: Τόσο γρήγορα.
4: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
6: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Αν ποτέ χρειαστεί.
6: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κάτι ήξερε και το έγραφε και το έκανε τραγούδι αυτό, είναι η Ζαχά. Δεν είναι έτσι αγάπη, δεν είναι έτσι αγάπη. Λοιπόν, μην την ανοίξω την κουβέντα, τώρα είναι και πρωί-πρωί. Παρά 25 δείχνει το ρολόι, 9 παρά 25 δείχνει το ρολόι. Τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio. Έχουμε θεματάκια με την κίνηση αρκετά. Τι αρκετά, έχουμε πολλά. Ξεκίνησε με ένα ατύχημα στον Κηφισό, στην κάθοδο, που έγινε στο ύψος του Περιστερίου και η ουρά των αυτοκινήτων είχε ξεκινήσει από αρκετά νωρίς, από πριν το ύψος της Αττικής Οδού. Και στο κέντρο έχουμε θέματα, Σύνταγμα, Ομόνοια, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου, Βασιλές Κωνσταντίνου, πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Γενικώς οι μεγάλοι, οι κύριοι οδικοί άξονες της Αττικής και αυτό το πρωινό της Τρίτης έχει θέματα. Τι ήθελα εγώ να σας πω τώρα. Ένα μυαλό είναι, ξεχνάει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Παιδιά, πόσες σκέψεις κάνουμε μέσα στην ημέρα. Θέλω να σκεφτείτε πόσες σκέψεις κάνουμε μέσα στην ημέρα. Το διάβασα κάπου, το άκουγα τώρα το πρωί που ερχόμουν στο ραδιόφωνο. 50.000 σκέψεις την ημέρα κάνουμε. Μιλάμε για θάλασσα σκέψεις, ωκεανό σκέψεων. Τι να σου πει τώρα ότι σκεφτόσουν πριν από ένα λεπτό. Το έχεις χάσει σαν αιωνιότητα μοιάζει.

Άμα ένας τίτλος μιας είδησης είναι, σου δημιουργεί μια αίσθηση, πώς το λένε, περιέργειας, οπωσδήποτε και έχει πετύχει το στόχο του. Ο τίτλος της είδησης είναι «Αεροπορική εταιρεία ψάχνει το χειρότερο φωτογράφο για να του προσφέρει ταξίδι στην Ισλανδία και μαζί με το ταξίδι να του προσφέρει και χιλιάδες ευρώ». Δεν τσιμπάς τώρα. Δεν μπαίνεις μέσα να δεις. Λοιπόν, η εταιρεία είναι η Iceland Air και ζητάει από τους κακούς φωτογράφους να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στην πρωτότυπη καμπάνια που κάνει και να πάρουν και 43.000 ευρώ για 10 μέρες ταξίδι και εμπειρία στη χώρα. Δεν έχει κάποιο τρίκ, δεν έχει κάτι με αστερίσκο ή με μικρά γράμματα είδηση. Αυτό που κάνει η Iceland Air είναι ότι σου δίνει χρήματα, τα έξοδα πληρωμένα ή μετακινήσεις πληρωμένες για να αποδείξει ότι ακόμη και ο πιο όχι πολύ ικανός φωτογράφος δεν μπορεί να τραβήξει μια άσχημη φωτογραφία στην Ισλανδία. Ότι δείξει ότι ακόμη και ο πιο όχι πολύ ικανός φωτογράφος δεν μπορεί να τραβήξει μια άσχημη φωτογραφία.

Αν θέλαμε να βγούμε εκτός συνόρων και δεν θέλαμε να πάμε προς Ανατολή μεριά και δεν θέλαμε να κάνουμε στάση εκεί στα στενά του Ορμούζ, στο Ιράν, στις δηλώσεις του 47ου, οπωσδήποτε θα έκανα μια στάση στο Άμστερνταμ, που γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα που απαγορεύει διαφημίσεις για κρέας και ορεκτά καύσιμα. Το είχαν κάνει προηγουμένως η Ουτρέχτη και το Χάρλεμ, αλλά δεν είναι πρωτεύουσα. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει διαφημίσεις για κρέας και ορεκτά καύσιμα. Πού άλλο θα έκανα στάση? Στο Λονδίνο θα έκανα στάση, που το BBC προχωρά σε 2.000 απολύσεις. Θα έκανα μία στάση κάπου ανάμεσα σε Αίγυπτο και Σουδάν. Γιατί όταν ακούμε Αίγυπτο σκεφτόμαστε τις πυραμίδες. Αλλά δεν είναι η Αίγυπτος το κράτος με τις περισσότερες πυραμίδες. Το Σουδάν είναι, που είναι ακριβώς από κάτω. Είναι λίγο διαφορετικού στυλ οι πυραμίδες αυτές. Έχουν φτιαχτεί από το 1070 και μετά. Είναι πιο ψηλές, ας πούμε, είναι πιο μικρές σε έκταση, αλλά είναι πολύ πολύ πολύ περισσότερες. Αυτά τα ψαρεύω περιδιαβαίνοντας στα διάφορα site. Είναι αυτές οι πληροφορίες που κάποιος μπορεί να τις θεωρήσει άχρηστες, αλλά εμένα μου αρέσουν, γιατί μου κάνουν ένα ωραίο ταξίδι. Τι άλλο διάβασα και μου κάνει τρομερή εντύπωση? Για έναν υπερυπολογιστή του 17ου αιώνα διάβασα, που ανήκε σε μια ινδική βασιλική οικογένεια, ένας αστρολάβος που τώρα μπαίνει σε δημοπρασία και η αρχική τιμή του είναι 1.000.000 λίρες. Τι κάνει αυτό? Ο αστρολάβος είναι κάποιοι μεταλλικοί δίσκοι σε πολλά επίπεδα που συνδέονται ο ένας με τον άλλον και χρησιμοποιούνται ιστορικά για να υπολογίσουν την ώρα, να χαρτογραφήσουν τα αστέρια, να δείξουν την κατεύθυνση της Μέκκας, την κίνηση του ουρανού. Και βρέθηκε ένας τέτοιος αστρολάβος του 17ου αιώνα και κοστολογείται πάνω από $1.000.000. Και έχουμε 2026 και ακόμη πέφτουν βόμβες δεξιά και αριστερά.

Και μιας και ήμουν εκεί στην Αίγυπτο, στη χώρα της πυραμίδας, τι έχουν μέσα οι πυραμίδες? Έχουν μούμιες. Διάβαζα πριν από καμιά εβδομάδα την είδηση ότι ανακαλύφθηκε μέσα στο στομάχι αιγυπτιακής μούμιας αντίγραφο της Ιλιάδας. Λέω, έλα πάμε πάλι από την αρχή. Άφωνοι και οι αρχαιολόγοι, άφωνοι και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή η μούμια είχε ταφεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή στην Οξύρυγχο πριν από 1600 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που ένα λογοτεχνικό, ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο εντοπίζεται ενσωματωμένο στο σώμα μούμιας ως κομμάτι, ως μέρος της διαδικασίας ταρίχευσης. Από μόνο το γεγονός είναι εντυπωσιακό. Έχουν ξαναβρεθεί, λέει, ελληνικά κείμενα μέσα σε μούμιες, αλλά δεν είχαν να κάνουν με τέτοιο περιεχόμενο. Ήταν πιο πολύ, είχε να κάνει με μαγεία και τελετουργίες και τα λοιπά. Αυτά. Γιατί μια φορά και ένα καιρό οι πολιτισμοί συνδέονταν, ενώνονταν, δεν χωρίζονταν μια φορά και ένα καιρό. Εξέλισαν ο ένας τον άλλον.

Δεν σχόλασε το γλέντι τώρα. Αντιθέτως, άλλη μια ώρα βόλτα, άλλη μια ώρα γλέντι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μαζί εδώ στο δεύτερο. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στον Πετρίτη στην Κέρκυρα, στη Νέα Πέραμο της Καβάλας, στον Άγναντα εκεί στα Τζουμέρκα, στην Άωσα της Σημαθίας, στη Μεσοράχη των Σερών, στην Κο, στη Βροχερή Σιτία, στα Χανιά την Κάρπαθο. Στείλατε μια φανταστική φωτογραφία του χιονισμένου Παρνασσού από το Καλλίδρομο. Χαίρετε στην Αμφίκλεια, καλημέρα την Καβάλα, την Τούμπα και την Καλαμαριά, τα Γιάννενα, χαίρετα και Κική, χαίρετε στο Αμίντεο, στην Φολέγανδρο, στην Ικαρία, την είπα, την ξαναλέω, ήρθε δεύτερο μήνυμα. Καλημέρα και στη Λίμνο. Γεια σου, Αθήνα, με τις γειτονιές σου. Τέλος πρώτης ώρας, έχουμε άλλη μια μπροστά μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
6: Με φέτα αρβανίτη.
5: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
7: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
5: Και ο Γιώργος.
8: Δεν πειράζει ό,τι μείνει, παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη.
5: Φέτα Αρβανίτη.
9: Η δική μας γεύση.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
13: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πόσο πιο απλό και πόσο πιο άμεσο το μήνυμα. Νιώθω στην καρδιά μου απόψε μια θλίψη. Έφυγες εσύ και πολύ μου έχεις λείψει. Απλό, άμεσο. Έτσι είναι, κατακεραυνώνει. Μανώλης Χιώτης, ο δημιουργός, ήταν η Μεριλίντα και το πειραγμένη, η πειραγμένη εκδοχή της θλίψης από τους Imambaldi. Ο τρόπος να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα της Βόλτας στο δεύτερο πρόγραμμα και στην ελληνική ραδιοφωνία. Είναι ο Γιάννης Πριντεζής στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο, Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάει να πει επικοινωνία πλήρης πλέον. 210 60 13 168 και 169 για να μιλήσετε με την Έρη. Αλλιώς, γράπτα μηνύματα μέσω Viber, έρχονται εδώ κατευθείαν στο στούντιο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης. Λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Καλώς ήρθατε καινούργοι στην παρέα. Γεια σας, παιδιά. Εμείς που είμαστε εδώ και κάνουμε παραίτσα εδώ και πάνω από μια ώρα.

Αυτή είναι η πιο τζάζι εκδοχή του τραγουδιού του Μάρκου Μαμβακάρη. Ήταν ο Δώρος Δημοσθένους και κάτι μάτια ζηλιάρικα. Να βγούμε έξω, να μην βγούμε έξω. Να δούμε πρωτοσέλιδα, να μην δούμε πρωτοσέλιδα. Να χαζέψουμε λίγο στα ενημερωτικά site, όπως και να έχει. Ψηλά-ψηλά. Το μεγαλύτερο χώρο καταλαμβάνει η κλιμάκωση. Στον κόλπο, οι επιθέσεις σε πλοία, οι επιθέσεις σε λιμάνια, οι επιθέσεις στα Εμιράτα. Και η απόλυτη ανασφάλεια του υπόλοιπου κόσμου που έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα και κρατημένη την ανάσα. Η τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί μετά και τη χτεσινή Ιρανική επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και κατά τα άλλα καλά, εδώ υπάρχει pressing κανονικό για τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση αυτή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Το ΠΑΣΟΚ που είναι λίγο σε αναμένα κάρβουνα, διότι είχαμε και την παρέτηση Χάρη Καστανίδη χτες, είχαμε την απάντηση του Προέδρου του Κόμματος, είχαμε την απάντηση του κ. Καστανίδη. Γενικώς έχει ανοίξει ο χορός και όποιος ξέρει το ρυθμό καλύτερα, αυτός θα επικρατήσει. Έχουμε στην Ουκρανία διήμερη κατάπαυση του πυρός. Ναι, υπάρχει και η Ουκρανία που την έχουμε ξεχασμένη όλοι. Σήμερα και αύριο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τους αγώνες τους για να μπουν στο Final Four της Ευρωλίγκας, να τελειώνουν πιο γρήγορα την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει το εκτός έδρας ή αν θα μιλήσει η έδρα. Θα έχουμε να βλέπουμε. Αυτά.

Του Μίνο Αμάτζα και του Σπύρου Περιστέρη, του το δω το τραγούδι που ακούσαμε, από τον Γερμανό στην εθνικότητα, αλλά μάλλον πιο Έλληνα στην ψυχή, Christian Ronning. Αυτό ήταν το μινόρε της αυγής, το Morning in Minor, έτσι όπως το έφερε λίγο πιο κοντά σε εμάς, αλλά και κοντά σε εκείνον αυτός ο υπέροχος καλλιτέχνης. Λοιπόν, Αριδαία Πέλα, Ζάκυνθος, Λιτόχωρο. Φωτογραφία φανταστική από το χιονισμένο Όλυμπο στείλατε. Καλημέρα και στην Κέρκυρα, στους Αγίους Θεοδόρους εκεί στην Κορινθία, τη Νίκαια της Λάρισσας, τη Σύρο το Αγρίνιο, τη Λέσβο το Βερολίνο, το Αμίντο της Φλόρινας, την Κασάνδρα της Χαλκιδικής, Χαίρε Καστοριά. Ωραία φωτογραφία εκεί στο βάθος να βλέπουμε τον Άθο. Καλημέρα στην Τιθωρέα, τη Λάρισα, τη Σικινοτήν, τον Παύλο της Βιωτίας, τη Χάλκη, τον Νεοχωράκη στην Άρτα, τη Λίμνο, το Παλιό Καρλόβα στη Σάμου, την Πτολεμαϊδα, την Άνδρο, την Άμφισα, την Ικαρία, το Παλαιοσέλι. Χαίρε Αθήνα με τις γειτονιές σου. Εγάλεο, Πειραιάς, Παιανία, καλημέρα εταιρεία. Χαίρετε, διαβγάζω και τα γράμματά μου, στα Ηλίσια, στη Βάρη, στην Αγία Παρασκευή, στο Χολαργό. Καλημέρα και κέντρο γράφει τόση ώρα, δεν μπορώ να διαβάσω τα γράμματά μου.

0: Πασαρχέ Παυσάτο εδώ με το τραγούδι αυτό του Γιάννη Σπανού και του Γιάννη Καλαμίτση. Σωστά το γράψατε, το αριστούργημα της ζωής του Καλαμίτση αυτό. Νομίζω και του Σπανού από τα πολύ ξεχωριστά τραγούδια σε ό,τι αφορά στο κομμάτι που τους αντιστοιχεί στη δισκογραφία.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά μας.
0: Από το χτες στο σήμερα.

Ωραία, τη Ντάντο. Έγραψε η Μάρθα Φριτζίλα τραγούδι σε αυτό το νερό στη βάρκα. Νερό στη βάρκα. Πάμε με ένα τραγούδι για τις θάλασσες να συναντήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να συνδεθούμε με Earth News Radio 105,8 για τίτλους και να επιστρέψουμε. Εδώ τα λόγια της Ελένης Φωτάκη, εδώ ο Μίνος Μάτσας υπογράφει τη μουσική, εδώ η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγουδάει για τις θάλασσες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, 30 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Σε οριακό σημείο για άλλη μια φορά η έθραυστη και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το Ορμούς. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, 5 είναι οι νεκροί, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο στις τιμές της πετρελαίου. Άλμα σχεδόν 6% για τον Brent. Σήμερα στη Βουλή η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο νοσοκομείο, 15χρονος και 14χρονος μετά από διπλή επίθεση στο Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέονται οι δύο επιθέσεις. Από σήμερα οι αιτήσεις για τα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της αγροτικής εστίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έτοιμο το καζανάκι.
5: Τόσο γρήγορα.
4: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
6: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
4: Αν ποτέ χρειαστεί.
6: Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
7: Εθνικό Θέατρο. Κουκλίτσα. Ένα έργο βασισμένο στο κουκλόσπιτο του Ίψεν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη δική του προσωπική ζωή και όχι τη ζωή των άλλων. Σκηνοθεσία Μαρία Πανουριά. Κουκλίτσα. Από 17 Απριλίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος.
8: Θα σου κόψω τη γλώσσα.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Παυλίδης και το αερικό. Υπάρχουν άνθρωποι αερικά, υπάρχουν ιδέες που σκορπιούνται στον αέρα και χάνονται, υπάρχουν ημερομηνίες που όσο και αν περάσει ο καιρός, ούτε τις σκορπάει ο χρόνος, ούτε χάνονται από τη μνήμη μας, από το μυαλό μας, από την ψυχή μας, από την καρδιά μας. Σήμερα, εκτός από τις Αγίες Ειρήνης, είναι και μια μέρα που πριν από 16 χρόνια, στρογγυλά το 2010, έγινε αυτό που έμεινε ως το έγκλημα της Μαρφίν, η τραγωδία της Μαρφίν. Το χρονικό της τραγωδίας αποκλείεται να έχει φύγει από το μυαλό σας. Μέχρι σήμερα που ακουμπάμε πάνω σε αυτή την είδηση, δεν έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των δραστών. Το 2013 κάποια στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ανάμεσα τους και μία έγκυος. Σας θυμίζω Μολότοφ μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας, πάνω στην Οδό Σταδίου, φωτιά. Και πέρσι, όχι πέρσι, πρόπερσι, η υπόθεση ξανάφτασε στο εφετείο, στο μονομελές εφετείο της Αθήνας. Ο Άριος Πάγος δέχτηκε την αναίρεση της έφεσης. Έκρινε ότι η τότε τράπεζα φέρει ευθύνες για τη μη λήψη μέτρων ασφαλείας προς αποτροπή της καταστροφής. Και παρόλα αυτά, αυτή η ημερομηνία θα είναι πάντα στο μυαλό χαραγμένη. Δεν ξέρω πού ήσασταν την ώρα που μάθατε την είδηση. Νομίζω ότι εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήμουνα όταν άκουσα στο ραδιόφωνο τη φρικτή αυτή είδηση. Υπάρχουν κάτι τέτοιες ημερομηνίες που δεν ξεχνάς ποτέ που ήσουν όταν έμαθες ένα κακό νέο. Ποτέ.
1: Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβραχο αρχές Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο.

Αν μπορείτε να αποφύγετε τους μεγάλους δρόμους, να το κάνετε, διότι η κίνηση είναι πολύ, είναι σημαντική στους περισσότερους κεντρικούς άξονες της Αττικής, από την Κηφισιά έως τον Πειραιά και από το Σκαραμαγκά έως τα Ανατολικά. Πολύ κόκκινο στον Κηφισό, από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Έχουν ακινητοποιηθεί οχήματα και αυτό είναι που προκαλεί την δυσκολία, τη δυσχερία στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Έχουμε καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα στην Αττική Οδό. Έχουμε επιβαρημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης και στον Πειραιά και στην παραλία και όλοι έχουμε βγει έξω. Ναι, και δεν ξέρω πώς θα αλλάξει αυτό. Ναι, και πρέπει να κάτσουν κάτω οι επιστήμονες, οι συγκοινωνιολόγοι, να βρουν μια λύση, γιατί η κατάσταση έχει ξεπεράσει το απροχώρητο. Δεν φτάνει στο, έχει ξεπεράσει το απροχώρητο.

Λοιπόν, πάμε να αποχαιρετήσουμε. Πάμε να δώσουμε μικρόφωνο, επιλογές, διάθεση, σκέψεις στην Άντρη Βασιλιάδου. 10 με 12 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με τα πλάτη και τα αγαπημένα της. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Να φύγουν οι καλημέρες. Χαίρε Αθήνα με τις γειτονιές σου. Κέντρο, Πετρούπολη, Ταύρος, Κυψέλη, Πειραιάς, Καλυθέα, Ομήρου, Παλιοφάλι, Ρωνία, Ιωνία. Και πιο μακριά, στη Λίδα, Βουκουρέστη, χαίρετε Ανδρέα και Μαρία. Καλημέρα στο Μίτικα τη Ετωλοκαρνανία, με την ιστορία τη φανταστική με τη βάρκα. Στον Τυρό τη Αρκαδία, να φύγει μια καλή μέρα από την Πτολεμαϊδα να φτάσει στον Τρίλοφο. Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Πάτρα, Πάτμος, Καβάλα, Άσος Κορινθίας, Αιγιάλια, Μοργός. Χαίρετε στη Θέρμη. Να φύγει άλλη μια να φτάσει στο Μίτικα τη Ετωλοκαρνανία, στον Πύργο τη Ηλία, στη Νέα Μάκρη, στην Αγιάσο, στη Λέσβο, στο Περιστέρι, στη Σάμο, το Παλιό Καρλόβαση, το Παλαιοσέλι, στα Γιάννενα, το Βίρονα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Καλαμάτα, την Τρίπολη, το Γαλάτσι, το Παλαιό Καστρό στην Ελασσόνα, την Πάτρα και τη Δράμα. Και χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά στον Εφρέμ. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8 ακριβώς. Καλημέρα, παιδες.

0: Η ώρα είναι 10. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Μέγαρο, 16 Μαΐου. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, η Resident Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου, σε μια ξεχωριστή συναυλία μουσικής δωματίου. 5 ανερχόμενα ταλέντα ερμηνεύουν έργα για έγχορδα και πιάνο υπό την καθοδήγηση της διεθνούς φήμης βιολονίστα Κορίνα Μπελτσέα. Δβόρζακ, Σωστακόβιτς και Νεζερίτης σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τον πλούτο και τη δύναμη της μουσικής δωματίου. 16 Μαΐου στο Μέγαρο. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα. Άκουγα αυτούς τους στίχους, δηλαδή για μία ακόμα φορά έδωσα ιδιαίτερη σημασία στους στίχους Βασιλή Ανδρεόπουλου. Για την ώρα που θα φεύγεις, για το τι έχεις κάνει σε αυτή τη ζωή, τι έχεις κάνει πάνω σε αυτό το πλανήτη, το πολύ σου ή το μικρό σου, το μεγάλο σου ή το δεν ξέρω εγώ τι, ή το ελάχιστό σου. Και σκεφτόμουν, άραγε, σκέφτεται κανείς έτσι παντοδύναμος, θνητός, την ώρα που θα φεύγει από αυτόν τον κόσμο, που πεις πολύ, πολύ αισιόδοξα ξεκινά σήμερα. Όχι ρε παιδί μου, κάτσε να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα. Έχει φτάσει κανείς μέχρι εκεί ή η ματαιοδοξία του ας πούμε φτάνει στο εγώ κάνω αυτό και εγώ κάνω εκείνο και το ένα και το άλλο και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και εγώ αυτό και εγώ το άλλο. Δεν ξέρω. Την ώρα που θα φεύγει, βέβαια, βέβαια, τα σκέφτεται αυτά τα πράγματα, σκέφτεται τα πεπραγμένα του ή θα τα δει ξαφνικά να περνάνε από μπροστά του σαν ταινία θρίλερ, αναρωτιέμαι. 5 λεπτά μετά τις 10, φίλοι μου αγαπημένοι, και σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και όλα τα καλά στο δρόμο σας και στην ημέρα σας. Όταν ευχόταν η γιαγιά μου, το θυμάμαι αυτό, πόσο πολύ μου άρεσε, γιατί είχε και, δεν ήταν μόνο οι λέξεις, ήταν και όλο το, έβγαινε ένα χοροδιακό μέσα από την ψυχή της, όλα τα, λοιπόν αυτά. Ματινάκη, Ματίνα Κανελοπούλου μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου, καλημέρα. Έρη κίνηση μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο σε μορφή Μάιρας, δεν ξέρω γιατί. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εδώ είναι τα απλά και τα αγαπημένα. Εδώ είμαστε και εμείς. Α, έχουμε και Viber σήμερα. Ήρθαμε στον τόπο μας, επιτέλους. Και έτσι μπορούμε να επικοινωνούμε με κάθε τρόπο. Καλώς ήρθατε, παιδιά.

Ναι, έχουμε ουσιαστικά έτσι να μιλήσουμε. Μιλήσαμε και χθες, αλλά ήταν σαν κάπως. Σαν παρένθεση να το πω, επειδή δεν ήμασταν εδώ μέσα στο στούντιο το κυρίως και ήμασταν στο εφεδρικό, κάπως μου ξέφυγαν και πράγματα για την Πρωτομαγιά, μου ξέφυγαν και πράγματα για τους αγώνες, μου ξέφυγαν και πράγματα για τα Άνθια. Σας έχω πει ότι είναι σε εξέλιξη. Πώς το λένε αυτό, κάπως έχει. Όχι γιορτή λουλουδιών, στην Κηφισιά αυτό που γίνεται. Πώς, ανθοκομική έκθεση της και μπράβο ρε κορίτσι, Ματίνα, παρακαλώ να πάρει αύξηση. Αν με ακούνε να πάρει αύξηση, Ματίνα, Κανελοπούλου. Λοιπόν, ναι, και είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα και έρχεται τώρα και η γιορτή της μαμάς και όλα αυτά μαζί. Οπότε είναι μια ωραία πρόταση, είναι μια ωραία έξοδος. Εγώ πάω, να ξέρετε, πρωί-πρωί μου μόλις ανοίξει, γιατί δεν μπορώ πάρα πολύ. Θέλω να έχω λίγο την. Καταλαβαίνετε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και συναυλία. Θες να πάρεις μικρόφωνο, δεν γίνεται να μιλάμε έτσι. Μα τι να κάνει Ελοπούλου. Λοιπόν, ελάτε να επικοινωνήσουμε. 2-10-60-13-168-169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αλλιώς στείλτε μηνύματα στο Viber. Ποιοι είμαστε στο Viber? Καλά, όχι ότι δεν ξέρετε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν, οπότε θα ενημερώσω. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, καμία έκπληξη αυτό, αλλά η αναζήτηση πρέπει να γίνει με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή, δεύτερο κενό διάστημα, πρόγραμμα με 2M. Και μας βρήκατε.

Όλες ο Χωράνης, στο πρωινό μας είναι ένα καλό καφεδάκι και ευχαριστώ που μου στέλνετε φλιτζάνια με καφέ, γιατί το δικό μου το καφεδάκι δεν έχει έρθει ακόμα. Οπότε από εσάς, ό,τι πάρω και ό,τι δω εκεί ψηλά στον ουρανό.

Λοιπόν, κάπου ανάμεσα στα πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία διαβάζουμε στην επικαιρότητα, πετάγονται και κάποιες ειδήσεις που τέλος πάντων είναι και λίγο ανάλαφες, αλλά τις έχεις και λίγο ανάγκη, έτσι. Δηλαδή, και ένα όριο, παιδιά, πόσα μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, κάπου διάβασα ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το Λαμποέμ του Ασναβόρ σε μια σύνοδο στην Αρμενία. Και σκέφτηκα έτσι, τον έκανα λίγο εικόνα και λίγο το τραγούδι και λίγο τον Ασναβούρ και λίγο τον Εμμανουέλ. Και λέω τι ωραία. Και μετά σκέφτηκα τους δικούς μας πολιτικούς, από όπου και αν προέρχονται, δεν έχει σημασία. Εγώ τέτοιους φραγμούς εγώ δεν βάζω. Λοιπόν, και λέω, οι δικοί μας οι πολιτικοί να έχουν άραγε ωραία φωνή. Σωστή φωνή, θα μου πεις ωραία, ας μην ωραία. Σωστή φωνή, να τον ακούσεις ρε παιδί μου να τραγουδά, ας πούμε. Να βλέπαμε κάποιον να τραγουδάει το «Ένας ουρανός με αστέρια», ας πούμε. Ναι. Ή το «Πες μου μια λέξη». Ναι. Ή το «Παραπονεμένα λόγια» λένε τα τραγούδια μου, γιατί τα δικοτοζούμε μέσα από την... Τα τραγούδια μας, μάλλον, γιατί τα δικοτοζούμε μέσα από την κούνια μας. Το βαρύναμε. Αλλά ότι θα ήθελα έτσι ένα αφιέρωμα με πολιτικούς μας να επιλέξουν αυτοί το τραγούδι που θα πούνε και να το πούνε. Μήπως να το κάνει η φάμπρικα να σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Έτσι, αυτή ήταν η ιδέα της Ματίνας. Λοιπόν, θα ήταν, λες να το προτείνουμε στη διεύθυνση εδώ στην ΕΡΤ. Γιατί όχι.

Λοιπόν, έχετε ξεσαλώσει με τους πολιτικούς μας. Ζητάτε και Mini The Voice να κάνουμε για να πούνε τα τραγούδια τους. Ξέρετε, θα τους δούμε με άλλο μάτι αν αρχίσουν να τραγουδάνε, έχω την εντύπωση. Προτείνετε και τραγούδια. Εντάξει, το έχουμε πάει σε άλλο level, όπως καταλαβαίνουμε, σε άλλο επίπεδο. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε αυτή η ιδέα. Κάποια από τα τραγούδια τα οποία προτείνετε είναι φυσικά το παραπονεμένα λόγια. Το Φέρτο, βεβαίως, μια διασκευή στο Φέρτο, γιατί όχι, ή και όπως είναι. Το 7 ονομά σε ένα δωμά και άλλα πολλά τα οποία τα σημειώνω, ίσως αν βρούμε χρόνο στη συνέχεια να τα πούμε. Λοιπόν, είμαστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα πράγματα είναι αυτά που είναι και τα ξέρουμε καλά και μας στεναχωρούν και προσπαθούμε τέλος πάντων εμείς για το καλύτερο και από εκεί και πέρα. Όπως λένε αυτοί που ξέρουν, κάνε εσύ το καλύτερο που μπορείς και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν ξεκινήσει από σένα, πώς θα. Και λες εσύ, ας πούμε, όταν το ακούς αυτό, μα από τη στιγμή που έχω γεννηθεί, τέλος πάντων από τη στιγμή που έχω αρχίσει να κατανοώ αυτόν τον κόσμο, κάνω το καλύτερο. Αλλά προκοπή δεν βλέπω. Οπότε, καταλαβαίνεις, θες και εσύ να έχεις ένα αντίκτυπο. Ότι αυτό που κάνεις κάποια στιγμή θα φανεί, θα υλοποιηθεί. Λοιπόν, ξέρετε γιατί τα αγάλματα στην αρχαία Ελλάδα είχαν σγουρά μαλλιά? Δεν θα σας πω τώρα, γιατί είναι μακροσκελές. Ξέρετε γιατί οι γιαγιούλες, άμα τις ζεις μια χαρά, καλύτερες από μένα, εκεί στην Ιταλία ζουν πολλά χρόνια? Θα σας πω μετά. Ξέρετε για τα προφητικά όνειρα? Θα σας πω μετά. Ξέρετε τι λένε οι κάτοικοι στην Πλάκα που ψιλοταλαιπωρούνται με τον τουρισμό? Θα σας πω μετά. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι ότι πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και σε εμάς και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρέος μας να αντισταθούμε, με συγχωρείτε, σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σε τεντωμένο σχοινί και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. Αρκετά εμπορικά πλοία ανέφεραν εκρήξεις, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι κατέστρεψαν 6 ιρανικά στρατιωτικά σκάφη. 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στα 113 δολάρια το Brent. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι μετά από διπλή επίθεση σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ανακαινίζεις το σπίτι σου. Άλλαξε το παλιό, χάλκινο, εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα με ένα εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα τελευταίας τεχνολογίας με 50% έκπτωση. Απευθυνθείτε στα διαπιστευμένα καταστήματα του δικτύου Καρύμπα. Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέει ο σοφός λαός γκώσαμε, έτσι με τις αναλύσεις και με τους ειδικούς και με το ένα και με το άλλο, εντωμεταξύ κάθε τι που γίνεται έχει τον ειδικό του παιδιά και τον αναλυτή του. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Δεν μιλάω τώρα για πολέμους και για διεθνή. Όχι, για οτιδήποτε άλλο τώρα. Πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε λιγάκι την επικαιρότητα. Έθραυστη, αυτή είναι η κατάσταση. Και αφορά την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, εννοείται. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από ανταλλαγές πυρών στην περιοχή, αλλά και αναφορές για ιρανικές επιθέσεις κατά στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι Ιρανοί θα κονιορτοποιηθούν, θα χαθούν από το πρόσωπο της γης αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Βρες ποιος το είπε. Πώς να είναι τώρα το κονιορτοποιηθούν, λεξάρα εδώ που τα λέμε, στα αμερικάνικα. Πώς το είπε. Αναρωτιέμαι με κάτι τέτοια πράγματα, αναρωτιέμαι κι εγώ. Τέλος πάντων, πώς είναι το κονιορτόπιο στα αμερικάνικα. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρω. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Τάδε Έφη Χάρης Καστανίδης, πότε Έφη, μετά την δήλωση της παραίτησής του από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Έτσι το χαρακτήρισε. Δεν φεύγω λέει από το Πασόκ, φεύγω από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Δηλαδή μια δήλωση παραίτησης άκρος πολιτική. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα επισκεφθεί τη Βουλή μετά από 27 χρόνια. Ελπίζω να έχει μαζί θυμιατήρη και αγιαστούρα. Χρειάζεται εκεί. Πάνω κάτω, κάτω πάνω, αυτή η τιμή του πετρελαίου προκαλεί ναυτία, βέρντικο και δυσανεξία. Τσίμπησε 6% το Brent. Το Brent. Είναι ένα συνδυασμός του Brent και του Brexit. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε, δεν έχει σημασία. Έχουμε πράξει τα δέοντα για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις και τους κινδύνους του καλοκαιριού. Ρωτάω τώρα που είναι ακόμα Μάιος, διότι η Κυριακή κοντή γιορτή και το καλοκαιράκι είναι κοντά. Και το καλοκαιράκι κάποτε ήταν πολύ ωραίο, αλλά τώρα όπως συνηθίζουμε να λέμε είναι υπερεκτιμημένο, διότι τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν μας έχει φερθεί έτσι όπως πρέπει και όπως θέλει το όνομά του και η ιστορία του. Αν ξεκινήσουμε από τα κουνούπια, θα προχωρήσουμε στα πολύ πιο στενάχωρα, που είναι οι καύσονες βεβαίως, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια πλέον, και φυσικά οι πυρκαγιές. Εκεί ουσιαστικά εστιάζουμε όταν ρωτάμε αν έχουν πραχθεί τα δέοντα.

Λοιπόν, επειδή χθες είχαμε την δυσκολία αυτή να επικοινωνήσουμε με το Viber, δεν είχαμε δηλαδή Viber στο άλλο στούντιο. Λοιπόν, επειδή χθες είχαμε την δυσκολία αυτή να επικοινωνήσουμε με το Viber, δεν είχαμε δηλαδή Viber.

στην κορφή του ημιτού. Εκεί που είναι στις κεραίες μέσα. Πάρω το δεύτερο μαζί μου, θα ακούω. Όπου και να πάω, μπορώ να ακούω. Καλημέρα. Στην Τρίπολη, το Πίθιο, τη Στουτγάρδη, Νικήσια, Νιπαγκαίου, Λουμπλιάνα, Ηλιούπολη, Κελίντς και Κουτσοπόδη Αργολίδας. Καλημέρα στο Λαύριο, το Αμίντεο, τον Ναύπλιο, τον Άνω Κορυδαλό, τον Κάτω Κορυδαλό, το Μέσα Κορυδαλό, την Πλατεία Ελευθερίας, στο Κέντρο. Καλημερίζουμε επίσης Κέρκυρα, ναι, Κρήτη, Βάλια Κάλντα, λέει προχθές με χιόνι, σήμερα με κοντομάνικο. Αυτά είναι. Καλημέρα στη Λάρισα, επιτέλους ας πούμε καλή άνοιξη να τελειώνουμε και να το πιστεύουμε. Καλημέρα στο Γαλάτσι, την Άξο, τους Δελφούς, τον Οροπό, την Πάρο, την Ηλιόλου στη Σιτία, το Εδιμβούργο, ο φίλος μας βρίσκεται στο τρένο και πάει από Εδιμβούργο προς Γλασκόβη και έχει το δεύτερο μαζί του. Καλημέρα στις Σέρες, χρόνια πολλά στο μικρό Μιχάλη που γίνεται τεσσάρων σήμερα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, Φωκίωνος και Δήλεση και Πτολεμαΐδα, Πορτοράφτη και Παγκράτη και έχουμε συνέχεια.

Θέλω να φύγω, θέλω να πάω στην Ιταλία και να γεράσω εκεί για να ζήσω πιο πολύ, όπως κάνουν οι νόνες. Εκεί λοιπόν υπάρχει, όταν ξεκίνησα να διαβάζω, λέω κάτσε να δούμε τώρα, θα είναι τίποτα σαν όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Είναι λίγο πολύ, είναι για το πώς, για τη μακροζωία των γυναικών εκεί. Αλλά να σας πω κάτι, αφού είναι και είναι, γιατί δεν τα κάνουμε κι εμείς? Θα μου πεις πώς να τα κάνουμε. Ξέρω εγώ ρε παιδιά, εγώ που τα λέω δεν τα κάνω ας πούμε. Λοιπόν, είναι το Nona Maxing, προτείνεται, είναι το μυστικό για μια πιο υγιή ζωή, και που βρίσκεται στην υιοθέτηση των συνηθιών των Ιταλίδων γιαγιάδων. Το Nona Maxing προτείνει την υιοθέτηση συνηθιών για υγεία και μακροζωία. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η πολιτισμική τους στάση απέναντι στη γύρανση, την οποία θεωρούν δώρο, επηρεάζοντας θετικά τη διαδικασία. Πρώτη ρητίδα σήμερα, δεύτερη αύριο, μεθαύριο λες. Ω, καλημέρα δωράκι, τι ωραία που ήρθες σε εμένα. Ναι ρε παιδιά, δώρο είναι στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, η καθημερινότητα των Ιταλίδων γιαγιάδων περιλαμβάνει έντονη κοινωνική δραστηριότητα και ενεργό συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή. Φροντίδα, σου λέει, των εγγονιών, εκτός από συναισθηματική, προσφέρει γνωστικά ωφέλη, μειώνοντας τον κίνδυνο άνοιας και ενισχύοντας τη μνήμη. Ναι. Η ιδέα μπορεί να μοιάζει ελαφρογραφική, ωστόσο τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Η Ιταλία συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ περιοχές όπως η Σαρδινία, μία από τις 5 λεγόμενες μπλε ζώνες του πλανήτη, παρουσιάζουν αξιοσημείωτη συγκέντρωση αιωνόβιων κατοίκων. Η παπλε ζώνη, καλημέρα Ικαρία. Βάζω το μακιγιάζ μου και φοράω χαρούμενα χρώματα, ακόμα και αν δεν πρόκειται να βγω από το σπίτι, γιατί η φροντίδα της εμφάνισης είναι πράξη αυτοαγάπης, λέει μία γιαγιούλα 96 χρονών, καλή της ώρα. Άρα σκούπισα το ρού στα μαχουλά μου και τα λοιπά και τα λοιπά, έβαλα στολίδια στα μαλλιά μου και βγήκα έξω. Η ίδια συνοψίζει τη φιλοσοφία της σε μία φράση που επανέρχεται συχνά στη συζήτηση: μην σκέφτεσαι ποτέ τον εαυτό σου ως ηλικιωμένο. Ένα ακόμα βασικό στοιχείο του ιταλικού τρόπου ζωής είναι η κίνηση. Σε πόλεις όπως η Φλωρεντία, έχετε περπατήσει στη Φλωρεντία? Η Ρώμη ή το Τωρίνο. Το περπάτημα δεν αποτελεί άσκηση αλλά αναγκαιότητα. Οι στενοί δρόμοι και η αστική δομή ευνοούν την μετακίνηση με τα πόδια, κάτι που μεταφράζεται σε καθημερινή φυσική δραστηριότητα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Θέλετε να σας πω κι άλλα? Θα πέσει το τραγούδι και θα σας πω μετά.

Λοιπόν, μένουμε Ιταλία. Μόλις πήρα και ένα μήνυμα. Ο φίλος μας βρίσκεται στο Αμάλφι σήμερα, αλλά προχθές λέει μου στη Σικελία. Και αν σου πω, ηλικιωμένη ήταν τιμένη με κοστούμια τελευταίας μόδας. Ήταν υπέροχος λαός. Δεν θα το πιστέψεις, λέει, πως κυκλοφορούσαν στο δρόμο. Μα ναι. Δεν έχει σημασία αυτό. Το έξω σου με το μέσα σου συνεργάζονται, τι νομίζεις? Λοιπόν, η καθημερινότητα των γυναικών εκεί, των ηλικιωμένων, περιλαμβάνει επίσης, προσέξτε το αυτό, στιγμές παύσης και συνειδητής παρουσίας. Στα καφέ της Ιταλίας, η εικόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας που πίνει τον καφέ της, παρατηρώντας τον κόσμο, χωρίς να ασχολείται με κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές, είναι συνηθισμένη. Η πρακτική αυτή συνδέεται με την έννοια του dolce far niente, την τεμπέλικη γλύκα δηλαδή, του να μην κάνεις τίποτα, και αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη στάση ζωής που δίνει έμφαση στην ποιότητα της εμπειρίας. Παιδιά, δεν έχουν ποιότητα οι εμπειρίες μας πια. Όχι, συνειδητοποιήστε το βαθιά για να το αλλάξουμε όλοι μαζί. Έρευνες δείχνουν ότι το αίσθημα σκοπού και η κοινωνική σύνδεση μειώνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης και μοναξιάς, ενώ συμβάλλουν στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθημερινή δραστηριότητα, είτε πρόκειται για κοινωνική συμμετοχή, είτε για ένα απλό χόμπι, αποκτά κρίσιμη σημασία. Η πλήξη είναι το μόνο πράγμα που σε κάνει πραγματικά να γερνάς, καταλήγει το κορίτσι μας που λέγαμε πριν, η 96χρονη Φέρτς. Και εμείς πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε πρώτη ώρα εκπομπής. Ξέρετε τι θυμήθηκα τώρα? Μπορεί να το κάνουν ακόμα στα νησιά μας, στα χωριά μας, που γίνανε οι γυναίκες στους δρόμους με το σκαμνάκι τους και κάθονταν και συζητούσαν και γελούσαν και όλα αυτά, τις βεγγέρες, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
4: Με φέτα αρβανίτη.
3: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
5: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
3: Και ο Γιώργος.
6: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
3: Φέτα αρβανίτη.
7: Η δική μας γεύση.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
9: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο με ταξουργείο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μπήκαμε Σίος με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι του Άγγελου Φρατζή και του Σταμάτη Κραουνάκη στίχη, Σταμάτης Κραουνάκης στη μουσική και βέβαια Δήμητρα Γαλάνη στην ερμηνεία του Αγκάλια Σέμε. Είμαστε στη δεύτερη ώρα, είμαστε ακριβώς τα 8 λεπτά μετά τις 11. Είναι τα απλά και τα αγαπημένα. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η σύνθεση της ομάδας παραμένει ίδια. Έριγκιν στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου στέλνετε αρκετές φωτογραφίες από την επαρχία, εντάξει. Με αυτό που περιέγραψα πριν, δηλαδή με τα καρεκλάκια και τα σκαμνάκια έξω από τα σπίτια και τον κόσμο που μαζεύεται, κυρίως οι κυρίες, και αναπτύσσουν όλο αυτό το υπέροχο κοινωνικό γίγνεσθε, θα έλεγα, που είναι πάρα πολύ ωραίο και που επειδή δεν πολύ έχω καιρό τέλος πάντων να βγω παρά έξω, το έχω χάσει, αλλά ξέρω ότι έχει μια πολύ γλυκιά θέση μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην ψυχή μου αυτή η εικόνα, πραγματικά. Λοιπόν, και επίσης πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα σήμερα από τη Θεσσαλονίκη από μια φίλη μας, η οποία λέει «Με αγάπη και πίστη στο δεύτερο πρόγραμμα, σε αυτό το ραδιόφωνο», γράφει, «αισθάνομαι σαν να είμαι παρέα και να μοιράζομαι μυστικά με τους άλλους πιστούς, με τους υπόλοιπους ακροατές. Παραδείγματος χάρη, το λεωφορείο της Καβάλας». Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, έχουμε καταφέρει κάτι πάρα πολύ όμορφο και αυτό είναι το ραδιόφωνο. Είναι αυτό που λέμε πολύ ζωντανό και ανθρώπινο. Να μην γνωριζόμαστε, αλλά να γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε από πριν.

Ωραία, πάμε. Πάμε για την επικοινωνία μας. Πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Με μια καλημέρα να φεύγει για Άλυμο, για Λεωφορείο Αλεξάνδρας, για Παλαιόκαστρο Ελασσόνας. Είδατε μεγάλο λαγό στο βουνό στη Βόλτα. Αυτά είναι. Βγαίνει στη Βόλτα, δεν μάθει. Στη Βόλτα σου βλέπει το λαγό. Ο φίλος μας στο Αμβούργο έστειλε φωτογραφία. Είναι στο Αμβούργο, βλέπει το σκιούρο. Κατάλαβες, εγώ είμαι στο στούντιο, βλέπω τη Ματίνα απέναντι μου. Υπέροχο πλάσμα. Λοιπόν, καλημερίζουμε τα Ιωάννινα. Το Χολαργό, Αγιάς Ολές Βοροπό, Δράμα, Βασιλικά Θεσσαλονίκη, Αμάλφη, όπως σας είπα και πριν, έχουμε τους φίλους μας εκεί, τον φίλο μας. Καλημέρα στην. Μόνος του δεν θα είναι, δεν ξέρω κιόλας. Καλημέρα στην Καστοριά, στη Λιβαδιά της, στην Προζωτσάνη, στην Οδυμβούργο. Στο 14 αστικό της Καβάλας που λέγαμε πριν. Καλημέρα στο Πέραμα, στη Ροδίτσα Λαμίας. Λογκανίκο Λακωνίας. Παλαιοχώρα. Καταλαγαρή. Τι γράφεις, καημένη, στο Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Από την Παλαιοχώρα Ηρακλείου πάει στην Παλαιοχώρα Χανίων. Εντάξει, αυτή είναι η διαδρομή. Καλημέρα, Ζαχάρο, συνεργείο της καρδιάς μας στη Ρόδο. Καλημέρα στα Σέρβια, στον Πελεκάνο της Κοζάνης, στη Σκίδρα. Η Δράμα, η Φωτεινή, χρόνια πολλά λέει στη μαμά της που σήμερα έχει γενέθλια. Καλημερίζουμε Γουριώτισσα, Νέα Πέραμο, το καφεκοπτίον της καρδιάς μας. Καλημέρα στο Αγρίνιο και το Νεοχωράκι της Άρτας. Έχω κι άλλα, έχω νικεί. Και το Αμβούργο που σας είπα με το σκιουράκι, το οποίο είναι πανέμορφο και κάνει πίδουλους στο γρασίδι. Και για να συνεχίσουμε την επικοινωνία, 2 10 60 13 168 και 169, με την Έρη μας να απαντάει. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες θα γίνει η αναζήτηση και με κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε ίσως παρατεταμένα, δηλαδή θα κάνουμε και δεύτερη αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με την γλώσσα, με τις γλώσσες, με την ποικιλία. Έγινε μία μελέτη και κατέγραψε μείωση στη γλωσσική ποικιλία και υιοθέτηση πιο τυποποιημένου ύφους μετά την διάδοση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας πραγματοποίησε τη μελέτη και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες τείνουν να υιοθετούν πιο τυποποιημένα μοτίβα γραφής, με λιγότερες διαφοροποιήσεις στη δομή των προτάσεων και στο λεξιλόγιο. Όταν αρχίσουμε να επικοινωνούμε με ουκ, κιχ και πουχ, θα είναι αργά, έχω να πω. Η ποικιλομορφία του ύφους, είσαι υπερβολική, θα μου πεις είμαι. Η ποικιλομορφία του ύφους του γραπτού λόγου μειώθηκε απότομα μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, λέει η μελέτη. Λέξεις που προτιμά το ChatGPT, όπως διερευνώ, λεπτομερείς, επιδεικνύω και κατανοώ, εμφανίζονται πλέον συχνότερα στην καθημερινή επικοινωνία, ακόμα και από ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν το AI. Ξέρετε πώς εξαπλώνεται αυτό το πράγμα. Η ερώτηση, μας αφομοιώνει το AI τελικά? Η Emily Bender, γλωσσολόγος στο Πανεπιστήμιο της Washington, δήλωσε ότι αποφεύγει όσο μπορεί να διαβάζει συνθετικά κείμενα. Ωστόσο, όπως λέει, πολλές φορές μου στέλνουν κάτι και δεν μπορώ να καταλάβω αν το έχει γράψει άνθρωπος ή όχι. Η Bender προειδοποιεί ότι η αναζήτηση μιας τελειότητας επίπεδου ChatGPT αμβλύνει τις αυθεντικές φωνές και ενθαρρύνει αυτό που ήδη αποκαλεί άχρωμη εταιρική γλώσσα. Πόσο τη φοβάμαι, παιδιά, την άχρωμη εταιρική γλώσσα που συναντάται συχνά στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ο Μαχαντέβαν λέει ότι του λείπει το κακό γράψιμο, δηλαδή κείμενα τόσο αδέξια που όμως είναι ενδιαφέροντα και βαθιά ανθρώπινα. Προσθέτει ότι πλέον προσπαθεί να αποφεύγει χαρακτηριστικά που θεωρούνται ενδείξεις χρήσης AI, όπως οι παύλες. Έχω αρχίσει, λέει, να αμφισβητώ τον εαυτό μου, καθώς σκέφτομαι ότι κάποιος μπορεί να νομίσει πως το κείμενο γράφτηκε από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει αξία στη διαδικασία της γραφής, γιατί μέσα από αυτήν μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε και να σκεφτόμαστε ενώ γράφουμε, την ίδια στιγμή δηλαδή, επισημαίνει η Bender. Κάθε φορά που επιλέγουμε να μην το κάνουμε αυτό, χάνουμε κάτι τόσο ατομικά όσο και συλλογικά.

0: δε θα ξεχαστεί.
1: Λοιπόν, απειλητικός και πάλι ο χρόνος. Απέναντί μου το ρολόι μου λέει ότι πρέπει να κλείσουμε το προτελευταίο μας ημίωρο. Κάνω κρατσακρούτσα στα χαρτιά, ναι. Επιστρέφοντας, να ξέρετε, θα έχουμε ένα τεταρτάκι αφιερωμένο στον Νίκο Γούναρη, που έφυγε σαν σήμερα το 1965. Υπέροχος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τους συνεχείς και σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία. Στο απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Έτοιμο το καζανάκι.
7: Τόσο γρήγορα.
6: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
8: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
6: Αν ποτέ χρειαστεί.
8: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, Νίκος Γούναρης, όπως είπαμε, έτσι ένα μικρό αφιερωματάκι ενός Τετάρτου. Θα μπορούσαμε και παραπάνω, το ξέρω. Μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς αφορμή, έτσι κι αλλιώς. Έφυγε σαν σήμερα. Το 1965, ο Νίκος Γούναρης γεννήθηκε το 1915. Προσέξτε τώρα πόσα πεντάρια. Γεννήθηκε το 1915, έφυγε σαν σήμερα, 5/5/1965. Γεννήθηκε στη Ζαγορά του Πηλίου, μεγάλωσε στο Βοτανικό. Ο πατέρας του εργαζόταν ως τσαγκάρι στα Ανάκτορα, αλλά είχε πάθος με τη μουσική. Έπαιζε μαντολίνο και τραγουδούσε. Από παιδί ο Νίκος Γούναρης μπολιάστηκε, θα λέγαμε, με το μικρόβιο του τραγουδιού, και συχνά με την κιθαρίτσα του έκανε ντουέτο μαζί με τον μπαμπά. Αν και αυτοδίδακτος, γρήγορα εξελίχθηκε σε βιρτουόζο. Λέγεται, μαθαίνουμε από τον Κώστα Μπαλαχούτη που έχει ασχοληθεί με τη βιογραφία του, λέγεται ότι στα μισά του 50, στο κέντρο Βυζάντιο της Νέας Υόρκης, ο πολύς Αντρέ Σεγκόβια, με τον οποίο και συνδέονταν με φιλικούς δεσμούς, δήλωσε το θαυμασμό του για το περίτεχνο παίξιμό του στην κιθάρα. Από το 1936, που έκανε το επίσημο ντεμπούτο στο τραγούδι και τη δισκογραφία, ο Γούναρης έκλεψε τις εντυπώσεις. Παιδιά, δεν γινόταν αλλιώς. Μιλάμε, ο άνθρωπος ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο ταλέντο. Ήταν πολύ βελούδινο όλο αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρόσωπο και την τέχνη του υποκλήθηκαν τόσο οι εκπρόσωποι του ελαφρού, όσο και του λαϊκού τραγουδιού, και μάλιστα σε μια εποχή που ανάμεσα στα δύο μουσικά στρατόπεδα υπήρχαν σαφείς διαχωρισμοί. Εντός εισαγωγικών, βάλετε τη λέξη, έως και αντιπαλότητα, θα λέγαμε. Θαυμαστές του, λοιπόν, υπήρξαν μεταξύ άλλων ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Θόδωρος Δερβινιώτης, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ο Στέλιος Καζαντζίδης και άλλοι.

και ζούσε πρωταυτόχικα σε κάτι προγιαρχόντικα με τον κύριο Παναγιώτη. Στον πίθουλα πολύ γνωστή στα σου αδερφή.

Με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδανά. Μετά με το βλάξ το χέζαργα να και

0: με το μπλακ στο και σαργάνα και γλωσσού κι όλοι τα χάνουμε μαντάμ σουσού.
1: Βεβαίως και το χαρήκαμε και το ευχαριστηθήκαμε και γελάσαμε κιόλας. Έσκασε το χιλάκι μας που λένε. Καταργώντας λοιπόν τους διαχωρισμούς και τα στεγανά, ο Νίκος Γούναρης εμφανίστηκε σε κοσμικά μαγαζιά, σε Λεπέν, αλλά και κλασικά λαϊκά κέντρα, όπως ο γνωστότατος βέβαια ο Τζίμις ο Χοντρός, πάντα με ξεχωριστή επιτυχία και υψηλό μεροκάματο, μέρος του οποίου πήγαινε σε φιλανθρωπίες και ειδικές χειρονομίες σε φίλους και αγνώστους που είχαν ανάγκη. Είχε τη φήμη του καλόκαρδου, γαλαντόμου και γενναιόδωρου ανθρώπου. Ιστορικές έχουν μείνει επίσης ζωντανά ηχογραφημένες παραστάσεις του στο σταθμό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και οι έκτακτες εμφανίσεις του σε κινηματογραφικές ταινίες της δεκαετίας του 50. Το 1947 ταξιδεύει στην Αμερική, όπου και αποθεώνεται. Δόξες θα γνωρίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπου υπάρχει ελληνισμός, από την Αυστραλία ως την Αφρική. Παρά τις μακροπρόθεσμες απουσίες του στο εξωτερικό και τις αλλαγές στα μουσικά δρόμενα με τα μπουζούκια πλέον στην πρώτο καθεδρία, ο Γούναρης μέχρι και το φινάλε του παρέμεινε εξαιρετικά λαοφιλής. Έφυγε από τη ζωή στα καλύτερά του. Δυστυχώς, Μάιος 1965 σαν σήμερα όπως είπαμε, εξαιτίας ενός παλιού τραύματος που τον είχε αναγκάσει να φέρει ξύλινο πόδι, το οποίο δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά. Την ίδια μέρα, ο διευθυντής της Κολούμπια, ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος, έδωσε εντολή στη βιτρίνα του καταστήματος Αδελφή Λαμπρόπουλη στη Σταδίου να αναρτηθεί το πορτρέτο του καλλιτέχνη ως φόρος τιμής στην προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Μπροστά από το κάδρο του στην άδεια βιτρίνα με τις υποβλητικές του καλλιτέχνη ως φόρος τιμής στην προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Μπροστά από το κάδρο του στην άδεια βιτρίνα με τις

τα χρόνια το χωριό κι αυτό γερνά. Ήρθαν στα μαλλιά τα χιόνια κι η Μαριό σκύφτη περνά. Τι θυμούνται μόνο οι γέροι και τις λένε τσιτιριστά.

Λοιπόν, εντάξει, έγινε ένα μικρό λαθάκι, δεν πειράζει. Πάμε, αγάπη μου, στο επόμενο τραγούδι. Εντάξει, όλα καλά, είμαστε στα... Πω πω, 13 λεπτά πριν από το τέλος. Χάσαμε το χρόνο λίγο, πάμε. Αυτό θα πει ζωντανή εκπομπή, εντάξει.

Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη πραγματικά και για την ανταπόκριση και για όσα μοιραστήκαμε και σήμερα. Να... Σοβαρέψου. Να φύγει μια καλημέρα για το Γαλάτσι, για Παλαιά Φώκια, επίσης για Βύρωνα, για Καρλόβαση, για το διοικητικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου της Χίου, από μια Σαμνιώτισσα. Καλημέρα στα Γρεβενά. Το Σόλιγκεν, το 319 αστικό, δεν έχουμε, έχουμε από αστικά, έχουμε στα αστικά, είμαστε πλήρης. 319 αστικός Πάτων. Καλημέρα στις Σέρες, στη Βέρεια, το Χαλάνδρι, την Πάτρα, Νέα Ρεδεστό, Σιτία, Τρίπολη. Μαζεύουν σπαράγγια στην Τρίπολη. Μου κάνει εντύπωση γιατί μας εδώ στην Αθήνα τελείωσαν τα σπαράγγια. Καλημέρα μου Σθένη Καβάλας, Γλυφάδα Λακωνίας. Χρόνια πολλά στη Σούλα που έχει τα γενέθλιά της. Καλημέρα στη Μεσοποταμία Καστοριάς, Μαραθώκαμπο, Κοζάνη, Πειραιά, Κέντρο Υγείας Τσοτιλίου. Καλημέρα στο Λουτράκι, τον Κρόκο, την Επίδαυρο, τη Μεταμόρφωση, τη Φινικούντα, το Σέσκλο, στον Πύργο, στον Αλμυρό, στην Εδιψώ, στο Πορτοράφτη. Έχω κι άλλα. Ό,τι προλάβω θα στείλω καλημέρες, θα στείλω καρδιές, θα στείλω αγάπη πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν ξέρω πώς μας πάει ακριβώς ο χρόνος. Να κάνω αποφώνηση, εσύ θα μου πεις. Ναι, συμφωνεί και η Ματίνα. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε την Έρην Κίνζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθεια στην επικοινωνία. Ματίνα Κανελοπούλου, επίσης την ευχαριστώ πάρα πολύ στη ρύθμιση του ήχου. Και ήταν τα απλά και τα αγαπημένα και ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Όμορφη μέρα να έχουμε, καλά να είμαστε, με αγαπημένο Πέτρο Δουρδουμπάκη και Ελένη Λεγάκη θα κλείσουμε. Και αμέσως μετά υποδεχόμαστε τα νέα ελληνικά. Μιλάμε για αυτό το ένθετο το οποίο παίζει καθημερινά 12 παρα 5 και 8 παρα 5 με τις καινούργιες προτάσεις, γνωριμίες που έρχονται από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Φιλιά πολλά, για χαρά.

Το ξεκίνημα της εκπομπής εδώ μεταξύ θέλω να πω χρόνια πολλά στις Ειρήνες που γιορτάζουν σήμερα, όχι στις Ειρήνες, τις Ειρήνες. Στην κάθε Ειρήνη ξεχωριστά χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Στον κόσμο του Μινά Πασπαλά θα μπούμε τώρα, που διαβάζω ότι η μουσική του συνδυάζει τον αστικό ρεαλισμό με μια ποιητική ευαισθησία. Και όντως, αυτό κάνει. Ζήτω τα ευαίσθητα αγόρια λοιπόν. Αυτές είναι οι αμφιβολίες.

0: φάση και να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?
1: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδειο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδειο.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.

0: Project. Παραστάσεις από 27 Απριλίου μέχρι 19 Μαΐου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Μικρό Γλώρια. Έξτρα παραστάσεις Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μας είπαν πως το θαύμα έγινε. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, το περιμένουμε ακόμη. Και αυτό ήταν ένα τραγούδι για τη Σαντορίνη και συγκεκριμένα για ένα μικρό εκκλησάκι, το εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης εκεί στο νησί, που έδωσε, λέει, και το μάθαμε από τα τραγούδια, το όνομά του στη Σαντορίνη. Νομίζω ότι αυτό το εκκλησάκι το μικρό, αν υπάρχει, θα γιορτάζει σήμερα, και όλα τα εκκλησάκια της Αγίας Ειρήνης. Χρόνια πολλά και καλά στις Ειρήνες που γιορτάζουν σήμερα 5 του Μάη στο ημερολόγιο, και να είμαστε εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι Τρίτη, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Ελάτε στο επόμενο δίωρο. Τη Σαντορίνη την είχε τραγουδήσει και η Ελεονόρα Ζουγανέλη, γι' αυτό τη θυμηθήκαμε και την αφήνουμε τώρα να μας στείλει τη δική της πρόσκληση και συστάσεις σε πολύ λίγο.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλη, λοιπόν, εδώ παρέα με τον Πάνο Μουζουράκη και ένα από τα πρώτα τραγούδια, αυτή η πρόσκληση με τα οποία μάθαμε τη φωνή της, τότε το μακρινό πια. 2008, Νισάνι Μπαλτζή ήταν υπεύθυνη για αυτό το τραγούδι, έτσι να τα θυμόμαστε και αυτά. Καιρό είχαμε να ακούσουμε αυτή την πρόσκληση. Μας έδωσε όμως ρυθμό. Μας έδωσε ρυθμό για να περάσουμε το επόμενο δίωρο, μείον 9 λεπτά, που δείχνει τώρα το ρολόι, παρέα με τα τραγούδια. Πάντα εδώ, πάντα στο δεύτερο, έχω απέναντί μου τη Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία και μετράει τα τραγούδια και φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας και σήμερα. Έρη Γκίντζου, άρτια φιχθήσα στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντά στα δικά σας μηνύματα, τα τηλεφωνικά, και τα μεταφέρει εδώ μέχρι το στούντιο στο 210-60-13-168 και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, και το λέω αυτό γιατί επικοινωνούμε τακτικά και καθημερινά και από εκεί. Μπορούμε να δούμε και τα μηνύματα που στέλνετε στο Messenger του δεύτερου προγράμματος, πάντα στο Facebook, και βέβαια Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τα ξέρετε, τα έχετε μάθει όλα τα κόλπα εκεί. Όσοι δεν το ξέρουν, ας μπουν στη μεγάλη ομάδα του δεύτερου. Λαμβάνουμε μηνύματα, τα βλέπουμε κατευθείαν μπροστά μας. Αυτά τα εισαγωγικά, για να δούμε τι μας περιμένει. Εδώ που ζούμε και εκεί που ζείτε, εδώ που είμαστε όλοι. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στο τελευταίο του άλμπουμ στο Ανάμεσα, αυτό το τραγούδι το ερμηνεύει παρέα με τη Βίκη Καρατζόγλου.
1: Εκεί που ζούμε.

0: εκεί που ζούμε.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάντοτε είναι αχαριτωμένος, Λουκιανός και Λαϊδόνης και με τις μεγάλες του αλήθειες που τις λέει με αυτόν τον ωραίο, τον εύληπτο τρόπο. Πίσω στο 1978 πήγαμε σε εκείνο το πολύ ωραίο άλμπουμ, το «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι», και αυτή ήταν μια βόλτα στην Αθήνα του 78, αυτός ήταν και ο τίτλος. Και αν έτσι περιέγραφε τα πράγματα ο Λουκιανός στην Αθήνα του μακρινού 1978, φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Άκουγα τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News από το πρωί. Ξεκινούσαν λέγοντας ότι υπάρχει συμφόρηση. Αυτό το άκουγα και χτες. Ότι είναι πολύ έντονα τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Ότι έχουμε πρόβλημα. Ότι με το που επιστρέψαμε μετά από το τριήμερο της Πρωτομαγιάς άρχισε πάλι η ασφυξία στους δρόμους. Και θυμήθηκα κάτι που διάβασα πρόσφατα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα έρευνα που ανακοινώθηκε, που διενεργήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και λέει ότι οι κάτοικοι αυτών των δύο μεγάλων ελληνικών πόλεων, των μεγαλύτερων, βιώνουν συχνά πυκνά καταθλιπτικά συμπτώματα. Σε αυτό φταίνε οι γρήγοροι ρυθμοί, η αργή μετακίνηση και το υψηλό κόστος ζωής, φυσικά. Τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά τώρα έγιναν έρευνα. Και επίσης διάβαζα ότι όσοι ξοδεύουν περισσότερο από μία ώρα τη μέρα για τις μετακινήσεις τους, καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα στρες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι οι νέοι σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Εκεί οι ηλικίες από 18 έως 34 καταγράφουν το υψηλότερο σκορ στο στρες. Η πιο άστοχη συμβουλή, λέει, είναι το «Μην αγχώνεσαι». Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Θα αγχωνόμαστε, θα έχουμε θέματα, θα έχουμε προβλήματα. Χρειάζεται πολλή δουλειά και με τις πόλεις και με τον εαυτό μας. Ωραίες έρευνες έτσι ενθαρρυντικές. Θανάσης Βούτσας εδώ, Χρήστος Θεοδόρου και Θοδωρής Γκόνης. Αυτά είναι τα καινούργια νερά, σε παρένθεση, στην Αθήνα.

Έτσι τους αφήσαμε τους θορύβους, τα κοροναρίσματα και όλα αυτά, αυτά που ακούμε έξω δηλαδή. Δεν τα ακούμε στο στούντιο, δεν περνάνε αυτοκίνητα από εδώ. Αλλά αυτή είναι η μουσική υπόκρουση που έχουμε εμείς εδώ στους δρόμους καθημερινά. Και νομίζω ότι η προηγούμενη Τετάρτη, αν ήταν η τελευταία Τετάρτη του Απρίλη, έχει ανακηρυχθεί όπως κάθε τελευταία Τετάρτη του Απριλίου σε όλα τα χρόνια από το 1992, η Παγκόσμια ημέρα κατά του θορύβου. Δεν είναι αμεληταίο πράγμα ο θόρυβος, μας επηρεάζει και επηρεάζει μάλιστα πάρα πολύ όχι μόνο την ακοή μας, αλλά μπορεί να προκαλέσει γενικά πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Το ακούει το επόμενο τραγούδι.

0: και αίσθημα. Τα φάγαμε τα γκάτα μας σε γάμους και βαφτίσια.
1: Αυτό και αν είχαμε καιρό να το ακούσουμε, βεβαίως και ήταν το σύστημα, ένα τραγούδι το οποίο κάποτε ακουγόταν πάρα μα πάρα πολύ, αλλά θυμηθήκαμε και αυτό το θόρυβο και τα κομπρεσέρ που ερχόντουσαν από το παράθυρο εκεί στην έναρξη, και επειδή είμαστε ραδιόφωνο και λέγαμε και για το θόρυβο, είπαμε να το αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, με ένα χειροκρότημα θα φτάσουμε ως τους τίτλους των ειδήσεων, ένα χειροκρότημα που αντέχουμε, αυτοχειροκροτούμαστε, καταλαβαίνετε, που δεν γίναμε αυτόχειρες περίπου. Και εντυπωσιακά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανταλλάσσουν απειλές με φόντο το στενό του Ορμούζ. 7 ιρανικά σκάφη ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούζ, 5 νεκροί όταν αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν 2 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αμερικανική επιχείρηση οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και καλεί σε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Σήμερα στη Βουλή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλάτη Αβάθη. Γιατί ό,τι θέλεις, το όχι ο ψαραδέλης.
3: Έτοιμο το καζανάκι.
4: Τόσο γρήγορα.
3: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
0: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
3: Αν ποτέ χρειαστεί.
0: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
5: Εθνικό θέατρο. Κουκλίτσα. Ένα έργο βασισμένο στο κουκλόσπιτο του Ίψεν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη δική του προσωπική ζωή και όχι τη ζωή των άλλων. Σκηνοθεσία Μαρία Πανουριά. Κουκλίτσα. Από 17 Απριλίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Θα σου κόψω τη γλώσσα.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα αχ μετά τους τίτλους των ειδήσεων και μάθαμε τι συμβαίνει έτσι γρήγορα, εν συντομία και στα μέρη μας και στον υπόλοιπο κόσμο από το Earth News Radio. Και μετά βρεθήκαμε πάλι σε αστικό τοπίο και μάλιστα στο κέντρο της πόλης. Βρεθήκαμε στην Πλάκα και αυτό για μένα ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα από τη Μαρίνα Σπανού. Μετά, με τα ταξίδια της και όλα τα άλλα, τι μάθαμε όλοι, την ξέρουμε όλοι, πάρα πολλοί είναι εκείνοι που την αγαπούν και την ακολουθούν. Εκείνο το κορίτσι το οποίο ξεκίνησε κάνοντας live σαν πλανόδια μουσικός από τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγίτου και από το κέντρο της πόλης και έφτασε εκεί που έφτασε και τώρα, 5 χρόνια μετά, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει ξανά τη Μαρίνα Σπανού την Πέμπτη, προς το τέλος του Μάη, την 5η 28 Μαΐου, στον πεζόδρομο, εκεί δηλαδή ακριβώς από όπου ξεκίνησε, στον πεζόδρομο Ερμού και Ασωμάτων στο Θησίο και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Ωραία ιδέα αυτή, να ξεκινούν οι καλλιτέχνες από εκεί, να έρχονται μάλλον, να επιστρέφουν οι καλλιτέχνες εκεί από όπου ξεκίνησαν, πόσο μάλλον όπως τώρα στην περίπτωση της Μαρίνα Σπανού που ξεκίνησε σαν πλανόδια μουσικός, εκείνη που περνάμε και τους βλέπουμε και τους χαιρόμαστε κάποιες φορές στους δρόμους και έγινε μία από τις πολύ αγαπημένες νέες δημιουργούς και ερμηνεύτριες στο χώρο της ελληνικής μουσικής. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε ξανά εδώ και προχωράμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται. Για πάμε με ρυθμό.

Χόρεψε μόνο για σένα. Ήταν η Νατάσα Μποφίλιο και αυτό ήταν ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου από εκείνο τον καταπληκτικό δίσκο που κυκλοφόρησε 4 χρόνια πριν, από εκεί που ξεπήδησαν πάρα πολλά, όλα σχεδόν τα τραγούδια έγιναν γνωστά και αγαπημένα. Ξέρετε, Νερό στη Βάρκα, Τα Κουνιά για Καρφιά και άλλα και άλλα. Ήταν ακριβώς σαν σήμερα, 4 χρόνια πριν, όταν είχαμε φιλοξενήσει τον Ορέστη Ντάντο, τον είχα φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος για να μιλήσουμε τότε σε μία από τις πρώτες του, ίσως η πρώτη συνέντευξη για αυτό το δίσκο, ο οποίος έμελε να είναι από τους πιο επιδραστικούς πραγματικά δίσκους στην ελληνική μουσική τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω πώς τα έφερε έτσι η τύχη και η σύμπτωση, αλλά ο Ορέστης Ντάντος κυκλοφόρησε και προσωπικό άλμπουμ πριν από λίγο καιρό. Και έτσι σήμερα, 4 χρόνια μετά, στις 5 το απόγευμα, θα είναι καλεσμένος ο Ορέστης Ντάντος του Μιχάλη Γελασάκη στις Αδέσποτες Νότες του για να μιλήσουν γι' αυτό, γι' αυτό το ολοκένουργιο άλμπουμ που έχει τίτλο «Χέρια στο Θεό». Να σταθούμε λίγο και σε αυτό το καινούριο άλμπουμ, στη συμμετοχή εδώ της Ιουλίας Καραπατάκη, μία από τις μουσες του Ορέστη Ντάντου, και ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε αρκετά συχνά. Αυτό το ξερίζωσε το πια και θα ακουστεί σίγουρα και το απόγευμα.

Αγαπημένο τραγούδι από το Φράγμα του Δήμου Μούτσι, στίχη του Κώστα Τριβολίτη και ένα από τα ονόματα που γιορτάζουν, δηλαδή ένα και μοναδικό γιορτάζει σήμερα, αλλά εδώ με τον έτσι συμβολικό του χαρακτήρα, γιατί είναι ωραίο όνομα το Ειρήνη και έχει και πολύ ωραίο συμβολισμό. Αυτό ήταν το Ειρηνούλα μου, ή αλλιώς Delenda Est, αυτό ήταν ο υπότιτλος. Εντάξει, για την ειρήνη στον κόσμο ξέρετε τι γίνεται, πάλι σε μια λεπτή κλωστή κρέμεται η εκεχηρία εκεί ανάμεσα στο Ιράν και την Αμερική. Απειλές εκτοξεύονται, πυρές ανταλλάσσονται, πυρά ανταλλάσσονται, χαμός γίνεται πάλι στην περιοχή, το πετρέλαιο ανεβαίνει κι άλλο και με εκείνα και μετά, αλλά τίποτα δεν τελειώνει ούτε σε αυτό το πόλεμο ούτε στους άλλους μεγάλους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη στον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιάσουμε δηλαδή. Έχουμε κι εμείς εδώ στα δικά μας να θυμόμαστε τους δικούς μας πολέμους κάποτε. Τραγική επέτειο σήμερα, σαν σήμερα έγινε ο εμπρισμός της τράπεζας Μαρφίν εκεί στο κέντρο της Αθήνας, Μαρφίν Εγνατία, ήταν 5 Μάη του 2010. Από τότε, από το 10 και με την κρίση ξεκίνησαν πολλά και πολλές μικρές και μεγαλύτερες τραγωδίες. Μία από τις μεγαλύτερες και αυτή. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από μολότοφ που έριξαν άγνωστοι μέσα στην τράπεζα. Τώρα ποιοι το έκαναν αυτό, μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους, δεν έχουν βρεθεί. Αλλά είναι μία από εκείνες τις πολύ πολύ μαύρες σελίδες που θυμόμαστε τα τελευταία 15-16 πλέον χρόνια. Μήπως να φύγουμε μακριά, μήπως αυτή η περιοχή και αυτός ο κόσμος γενικά δεν μας χωρά πια, τουλάχιστον έτσι όπως θα θέλαμε να υπάρχουμε και να συνυπάρχουμε με τους άλλους. Τα τραγούδια καμιά φορά δίνουν λύση.

0: πες στη σελήνη πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει.
1: Αυτές ήταν οι διακοπές στη Σελήνη και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την ενορχίστρωση, το ακούτε αποκλειστικά και μόνο εδώ σε μας, αυτό το τραγούδι του Παπαζό, γιατί συμμετέχει και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Το έχουμε πει και άλλες φορές, όταν ακούμε τη συμμετοχή της ορχήστρας, τι ωραία πνοή, τι ωραία ατμόσφαιρα, τι ωραίο ήχο που δίνει σε ήδη γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Ήταν ο Παπαζό παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη και ήταν οι διακοπές στη Σελήνη. Τώρα που το δοκιμάσαμε κάπως το ταξίδι και είδαμε ότι το καταφέρνουμε, νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και κάτι τέτοιες πολύ μακρινές διακοπές. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με την Αντέλ, η οποία σήμερα γιορτάζει χρόνια της πολλά και καλά. Το 1988 γεννήθηκε στο Τότενχαμ και αναδείχθηκε η κορυφαία καλλιτέχνης αυτού του αιώνα στην Αγγλία. Σε λίγο και πάλι εδώ, μια ακόμη ώρα δικιά μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
2: Με φέτα αρβανίτη.
1: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
2: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
1: Και ο Γιώργος.
3: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
1: Φέτα αρβανίτη.
4: Η δική μας γεύση.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
9: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βαριά λόγια, αλλά τόσο ανάλαφρη και τόσο εντυπωσιακή μελωδία και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Χτες κάπου πήρε το μάτι μου τη Γιωβάνα να περιδιαβαίνει τους διαδρόμους της ΕΡΤ και έτσι θυμήθηκα και την υπέροχη φωνή της και είπα να ξεκινήσω μαζί της αυτή τη δεύτερη ώρα σε αυτό το τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και της Δανάης που το γνωρίζουμε όλοι με πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Εδώ ήταν η Γιωβάνα παρέα με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας. Ελπίδα Παπουτσή απέναντί μου τώρα στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Έρι Γκίντζου σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο, στις επιλογές. Άλλη μια μέρα και άλλη μια ώρα στον αέρα αυτή την Τρίτη. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα ή τέλος πάντων από καλό μεσημέρι πλέον σε όλους όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε και χρόνια πολλά και καλά στις Ειρήνες. Να, μια περίεργη, διαφορετική, απρόσμενη ειρήνη έρχεται αμέσως τώρα από τα βάθη του χρόνου, τόσο όμορφα όμως, για ακούστε.

Προ στιγμή νόμιζα ότι φώναζα την Έρη μας, την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, ένα πολύ ιδιαίτερο ντουέτο ήταν ο Χάρη Μπελαφόντε, παρακαλώ πολύ, παρέα με την Άννα Μούσχουρη, από εκείνο το δίσκο που είχαν φτιάξει δεκαετίες πριν, παρέα ο Χάρη Μπελαφόντε με την Άννα Μούσχουρη, στο πλαίσιο της διεθνούς πορείας της Νάνας Μούσχουρη, που συνεργάστηκε με τον σπουδαίο Αφροαμερικανό τραγουδιστή και που προσπάθησαν να τραγουδήσουν ελληνικά τραγούδια σε σόλο αλλά και σε ντουέτα, ένα από αυτά και αυτό το τραγούδι για το όνομα που σήμερα γιορτάζει. Νομίζω ότι κατέβαλε πραγματικά αξιόλογες προσπάθειες ο Χάρη Μπελαφόντε για να πει σωστά τα ελληνικά σε αυτό το τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη και του Μίμη Τραϊφόρου. Και επί τη ευκαιρία, χρόνια πολλά και καλά, κυρίως στις φίλες ακροάτριες που γιορτάζουν και μας ακούν, όπως η Ειρήνη που μας ακούει από το περίφημο κηλικείο των σχολείων εκεί στο Λουτράκι. Χρόνια της καλά. Χρόνια πολλά και σε μια άλλη Ειρήνη που είναι ανεψιά, αγαπημένου φίλου ακροατή, από την Ερμιώνη. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει. Ας στείλω κάποιους πρώτους χαιρετισμούς. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Νοσοπό στη Λακωνία, στην Αγία Παρασκευή, όπου έχουμε σήμερα δύο φίλες ακροάτριες και έναν φίλο ακροατή. Χαιρετισμούς στη Θήβα, δεν μας ακούν πολύ καλά εκεί, αλλά το στείλαμε το σήμα και ελπίζω γρήγορα να διορθωθούν τα πράγματα. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, στη Γλυφάδα, στο Κρανίδι, στην Κυπαρισία, σε δύο φίλες και έναν φίλο σήμερα από την Κέρκυρα, στο Λαύριο, το Πέραμα, τον Πλατίκαμπο βέβαια στη Λάρισα, τις Σέρες, την Κίμη, τον Πύργο, τον Κορυδαλό, τους Πόδες, ένα όμορφο χωριό που βρίσκεται σε υψόμετρο 1200 μέτρων κάπου στο Σμόλικα, όπως μας λέει ο φίλος ακροατής που μας ακούει από εκεί, και ερχόμαστε έτσι παρέα με το βουνίσιο αέρα. Καλό μεσημέρι στον Πύργο, στον Κορυδαλό, στο Γαλάτσι, στην Ικαρία και τη Χάλκη, την Καλυθέα, την Κερκίνη, την Καρδίτσα, τον Εύωσμο, την Πτολεμαϊδα, του Ζωγράφου, τον Κυπαρισσόνα, της Πελασγίας. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά και λίγο αργότερα, γιατί έχω και μέρη που θέλουν να μας πάνε τα τραγούδια, να μην περιμένουν. Ταξιδάκι μέχρι το Σαν Χουάν και ένα ακόμη ντουέτο σύγχρονο, Ρένα Μόρφη και Σταύρος Σιόλας.

Ταξιδεύαμε πριν και περάσαμε πολλά και διάφορα μέρη και να που ήρθε η αγαπημένη, παντοτινά αγαπημένη Μελίνα Τανάγρη και μας είπε πως εδώ είμαστε, δεν έχει αλλού, εδώ είναι η γιορτή, ρωτάμε να τη βρούμε για να πάμε κατά εκεί, έτσι όπως πάντα με τον ανάλαφρο αλλά και ουσιαστικό της τρόπο. Μάλιστα εδώ σε αυτό το τραγούδι, δεύτερη φωνή, είχε κάνει ο σπουδαίος συνθέτης Στάμος Έμψης. Αυτό ήταν το «Δεν έχει αλλού» και μια που μίλησε για τη γιορτή και μια που έλεγα πριν και έστελνα μηνύματα, μας ήρθαν 3 απανοτά μηνύματα από εορτάζουσες. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά καταρχάς στην Ειρήνη που μας ακούει από το Δασκαλιό, να της πω ότι δεν ξεχνάμε εμείς. Επίσης χρόνια πολλά και καλά στην Ειρήνη που μας ακούει από την Κέρκυρα και στη Ρένα που γιορτάζει στο Άστρος. Λέτε να γιορτάζει και η Ρένα Μόρφη που ακούγαμε πριν, μπορεί. Χρόνια τους πολλά και καλά λοιπόν και πολύ πολύ ευτυχισμένα από όλους μας εδώ στο Δεύτερο.

Και αυτή ήταν μια πολύ ωραία διασκευή ενός έτσι κι αλλιώς πολύ αγαπημένου τραγουδιού, το οποίο έχει διασωθεί στο χρόνο. Ο Μίνος Μάτσας έκανε αυτή την εξαιρετική διασκευή σε αυτό το τραγούδι του Νίκου Γούναρη και του Σπυρίδωνα Χαρώνη, έτσι για να πω τον πλήρη τίτλο, έτσι όπως έλεγαν παλιά τα ονόματα σε προηγούμενες δεκαετίες. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη ήταν εκείνη που ερμήνευσε αυτά τα γλυκά μάτια και τα αγαπημένα. Τον θυμόμαστε τον Νίκο Γούναρη, άκουγα και το μικρό αφιέρωμα του ενός τετάρτου που έκανε και η Άντρη πριν στην προηγούμενη εκπομπή. Νίκος Γούναρης, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1965, ήταν μόλις 49 ετών και ήταν πολυτάλαντος, ήταν εξαιρετικός κιθαρίστας, ήταν συνθέτης, ήταν όμως και στιχουργός, αλλά και περίφημος ερμηνευτής. Ο Νίκος Γούναρης μεσουράνησε τη δεκαετία του 50. Δεν ήμασταν εκεί να τα ακούμε και να τα ζούμε, αλλά πραγματικά ο μύθος του ονόματός του έχει φτάσει μέχρι τις δικές μας μέρες. Γεννήθηκε το 1915, πολλά τα πεντάρια στις χρονολογίες της ζωής του. Έφυγε σαν σήμερα 5 του Μάη του 65, αφού χάρισε πραγματικά συναρπαστικές στιγμές στο λεγόμενο ελαφρό τραγούδι, αυτό που κάποτε το έλεγαν και ευρωπαϊκό. Συνεργάστηκε πολύ και με το τρίο Μπελκάντο. Λέω, μέχρι να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, να τον ακούσουμε, να ακούσουμε και τον ίδιο να τραγουδά όχι δικό του τραγούδι, αλλά τραγούδι των Σουγιούλ Γιανακόπουλου Σακελάριου, αυτής της φοβερής τριάδας, το ξέρετε, και τώρα έχει στο πλευρό του το τρίο Βίκτορη. Πάμε έτσι χαριτωμένα μέχρι τους τίτλους. Δεν ξέρω πώς θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη είναι η ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, καθώς αυτή την ώρα τοποθετείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μιλάει για το θαύμα του ελληνισμού και του χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας και Κύπρου-Ιορδανία. Στο απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, απίθυνο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ. Στα 113 δολάρια το Brent. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός με αφορμή της συμπλήρωσης 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ανακαινίζεις το σπίτι σου. Άλλαξε το παλιό, χάλκινο, εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα με ένα εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα τελευταίας τεχνολογίας με 50% έκπτωση. Απευθυνθείτε στα διαπιστευμένα καταστήματα του δικτύου Καρύμπα. Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Και μέσα στη μέρα της γιορτής της Ειρήνης, που ήρθε και μία Ιωάννα, που τη βάφτισαν Ιωάννα, αλλά τη λένε Μπουμπού. Ήταν το τραγούδι της Μπουμπούς και ήταν ένα τραγούδι το οποίο το ζητάτε τακτικά, συχνά πυκνά, γιατί πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Το έφτιαξε ο Δημήτρης Μητσοτάκης, το ερμήνευσε η Μάρθα Φριτζίλα. Αυτό ήταν το τραγούδι λοιπόν της Μπουμπούς και κάπως έτσι ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Αλλά να μην ξεχνάμε τη γιορτή, ανάμεσα στα μηνύματα που έρχονται συνεχώς, χρόνια πολλά και καλά, να ευχηθούμε σε αγαπημένη φίλη που γιορτάζει και μας ακούει από τα Ηλίσια. Επίσης χρόνια πολλά στην κόρη του φίλου που μας ακούει από τον Άγιο Παντελεήμονα και προφανώς τη λένε Ειρήνη, χρόνια της πολλά και καλά, αλλά και σε μια άλλη κόρη, ένας φίλος με την κόρη του στα Άνω Πατήσια μας ακούν, η μικρή χτύπησε στο σχολείο, να τις ευχηθούμε περαστικά και να τις στείλουμε πολλά πολλά τραγούδια για παρηγοριά. Ίσως όχι το επόμενο, γιατί νομίζω ότι το επόμενο δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε ταιριαστό για παιδιά, αλλά τι να κάνουμε, μας προέκυψε, το έχουμε προγραμματίσει και ήρθε γιατί η σημερινή μέρα έχει πολλά πεντάρια, 5 Πέμπτου, έτσι δεν είναι? Το 26 μας τα χάλασε, αλλά το 5 Πέμπτου το κρατάμε και πάμε σε 5 Μάγκες που είναι στον Περέα. Πάμε και στον Αργύρη Μπακυρτζή και τους χειμερινούς κολυμβητές που έχουν live σήμερα το βράδυ. Γι' αυτό και τους φέραμε, πάντα τους αγαπάμε.

Πολύ πριν γίνουν μόδα τα swing ακούσματα και όλες αυτές οι διασκευές, ένα από τα πρώτα ρεμπέτικα swing που είχαμε ακούσει ήταν αυτό με τον Αργύρη Μπακιρτζή και τους χειμερινούς κολυμβητές σε αυτό το ιστορικό τραγούδι του Γιωβάν Τσαούς, «Πέντε μάγκες», στον Περέα, από εκείνη την εποχή που τα ρεμπέτικα τραγούδια πάρα πολύ την νοσταλγούν. Αργύρης Μπακιρτζής και χειμερινοί κολυμβητές σήμερα το βράδυ σε ένα ακόμη από εκείνα τα συναρπαστικά τους live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Παρακαλώ πολύ, αναζητήστε το, ψάξτε το αν θέλετε να πάτε και θα το βρείτε. Χαιρετισμούς να στείλω σε Κοζάνη, Σαντορίνη που γιορτάζει σήμερα. Μας το επιβεβαίωσε φίλη που μας ακούει από τη Σαντορίνη και λέει ότι σήμερα γιορτάζει όντως ολόκληρο το νησί, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα. Καλό μεσημέρι στην Αράχοβα, στην Τρίπολη ξανά, στο Μάτι, στη Νέα Πέραμο στην Καβάλα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Πετρούπολη, στον Κρόκο της Κοζάνης, στην Έδεσα, στο Ρέθυμνο, στην Ορεστιάδα και στα Σπάτα. Εμείς θα πούμε τώρα καλό μεσημέρι και στη Γαλλία, γιατί έμεσα θα κάνουμε ένα πέρασμα και από εκεί.

Και αυτό το τραγούδι είχαμε καιρό να το ακούσουμε και πολύ χαίρομαι γιατί πήρα διάφορα μηνύματα που λέτε πόσο το αγαπάτε και πόσο χαίρεστε που το θυμηθήκαμε. Πραγματικά πολύ όμορφο, ήταν η Βάκια Σταύρου. Το τραγούδι ήταν εντελώς δικό της και τραγούδισε στα πορτογαλικά. Και ήρθε μετά από το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου με τη φωνή της Χαρούλας, της Χάρης Αλεξίου, που προηγήθηκε, το οποίο ήταν ένα γαλλικό τραγούδι, το οποίο επέστρεψε στη γλώσσα μας. Και θυμηθήκαμε και τα πορτογαλικά, και γιατί αυτό το τραγούδι είναι υπέροχο, αλλά γιατί η μέρα σήμερα έχει πολλούς τίτλους, είναι μεταξύ πολλών άλλων και η μέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, έτσι ονομάζεται. Είναι και η μέρα παγκόσμιας κληρονομιάς της Αφρικής. Είναι και η παγκόσμια ημέρα των μεών. Και έχουμε και μια φίλη Μέα που γιορτάζει και μας στέλνει μηνύματα. Επίσης είναι η Ευρωπαϊκή μέρα της ανεξάρτητης διαβίωσης. Είναι και η μέρα της Ευρώπης. Πάρα πολλοί τίτλοι για μια απλή μέρα, για την πέμπτη μέρα του Μάη. Είμαστε στον επίλογο. Πάμε να συναντηθούμε με τον Απόστολο Κίτσο και με μια πολύ ωραία διασκευή πολύ αγαπημένου τραγουδιού. Γιάννης Πανός και Ελίνα Νικολακοπούλου. Το είχε πρώτο πει η Άλκης της πρωτοψηφίας.

Αλήθεια είναι αυτό. Τι μπορούν να γίνουν με ένα σ' αγαπώ, Απόστολος Κίτσος. Σήμερα το βράδυ θα βρεθεί στο κλαμπ του Σταυρού του Νότου για ένα ακόμη προσωπικό live. Τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω σε Γάλεο, Χανιά, Σιτία, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Παλιοσέλη, Βασιλικά, Ορεστιάδα, Σπάτα και βέβαια Θεσσαλονίκη. Τώρα αν ξέχασα και κάποιο, συγχωρήστε με. Τα είπα τα Χανιά, Έρη μου, έχω και το control, έχουμε την Έρη Κίντσου. Τα είπα τα Χανιά, μπορεί να μην είπα κάποιες άλλες περιοχές. Ευχαριστώ όμως θερμά για τα μηνύματα και για τα λόγια. Θα παραδώσουμε σε πολύ λίγο τη σκυτάλη στην Βάνα Δαφέρμου που έρχεται και αναλαμβάνει, όπως λένε, αμέσως μετά από εμάς. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελπίδα Παπουτσή και την Έρη Κίντσου που ήταν έτσι συνοδοιπόροι και συνεργάτες υπέροχοι σε αυτό το δίωρο. Η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Να έχετε μια πολύ όμορφη ανοιξιάτικη μέρα. Χρόνια πολλά και καλά και πάλι σε όσες γιορτάζουν. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που μας θυμίζει τον Αντώνη Τούρκο Γιώργη, ένας από τους πιο γνωστούς ρόκερ και η φωνή των Σόκρατες, των θρυλικών Σόκρατες. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή πριν από 2 χρόνια. Ήταν 73 ετών και πρόπερση τέτοια μέρα, 5 του μήνα, είχαμε Κυριακή του Πάσχα. Κλείνουμε με ένα δικό του τραγούδι για να υποδεχτούμε τη Βάνα. Έγραψε τη μουσική ο Αντώνης Τουρκογιώργης, τους στίχους η Λίνα Τουρκογιώργη και ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Τραγούδια εκείνα που λείπουν. Δεν θα σας λείψουμε πολύ, αν όλα είναι εντάξει, αύριο λίγο μετά τις 12, εδώ ξανά. Για χαρά από εμάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
5: Macbeth του William Shakespeare. Είναι κρίμα που την ώρα που κερδίζουν οι χαμένοι και οι κερδισμένοι χάνουν, κάποιοι πρέπει να πεθάνουν. Μια διασκευή για 4 άνδρες ηθοποιούς. Ένα βίαιο παιχνίδι ενηλικίωσης. Σκηνοθεσία Παναγιώτης Εξαρχέας. Παίζουν Βαγγέλης Σαμπατζής, Θανάσης Ζερίτης, Άρης Μπαλής, Γιώργος Χριστοδούλου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην πάνω σκηνή του Θεάτρου Απομηχανής. Προπόληση mor.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και Έρη και Ερήνη και το τρίο Καντσόνε που τραγούδησαν παρέα τη μουσική του Κώστα Γιαννίδη και τους στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, για να πούμε τα χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα ως όνομα, γιατί ως ουσία δεν το βλέπω και πολύ. Παρ' όλα αυτά εμείς έχουμε και μια ελπίδα εδώ, παπουτσί, στη φροντίδα του ήχου. Έχουμε και μια Έρη που δεν είναι Ειρήνη, στην φροντίδα της επικοινωνίας. 2 10 60 13 168 και 9, οι γραμμές επικοινωνίας, η Βάνα Δαφερμού στις επιλογές και στο μικρόφωνο, το Viber πάντα στη διάθεσή σας για να μας γράψετε ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Και επειδή μείναμε σε μια παλιότερη εποχή, ας θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα έφυγε και ο Νίκος Γούναρης το 1965, ο τραγουδιστής που σταδιοδρόμησε στη δεκαετία του 1950, έγραψε και πολύ ωραία τραγούδια.

Νίκος Γούναρης στη μουσική και στην ερμηνεία, Κώστας Μάνεσης στους στίχους, ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος συμμετείχε πολύ ενεργά στην Εθνική Αντίσταση, προσέφερε πολλά στον αγώνα της απελευθέρωσης και για τις πράξεις του τιμήθηκε με το Αριστείο της Εθνικής Αντίστασης, μεσουράνησε το 1950 στο Ελληνικό Πεντάγραμμο, είτε σε συνεργασία με το τρίο Μπελκάντο είτε μόνος του, υπηρέτησε με συνέπεια το ελαφρό τραγούδι και το έχουμε ξαναπεί ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης έλεγε για εκείνον ότι όσο υπάρχει Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Παρόλα αυτά το λαϊκό σήκωσε κεφάλι στη δεκαετία του 60 και κυριάρχησε ολοκληρωτικά τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο ο Γούναρης ανήκει σε αυτή την αξέχαστη εποχή, τα τραγούδια του έχουν ξανατραγουδηθεί από πολλούς ερμηνευτές και εδώ υπάρχει και ένα δίσκος ολόκληρος με τον Κώστα Μακεδόνα που έχει τραγουδήσει Νίκο Γούναρη και από εκεί πάμε να ακούσουμε το ποιο σε πήρε και μου φύγες. Η στίχη εδώ του Κώστα Κοφινιώτη.

Και από τα παλιά και αγαπημένα στα καινούρια, μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε και αυτή η Αγγλίδα τραγουδίστρια που ακούει στο όνομα Αντέλ και τραγουδοποιός. Από την αρχή της πορείας της, πολλοί δημοσιογράφοι της έχουν δώσει την ονομασία Βασίλισσα της Σκηνής. Έχει λάβει και τον τίτλο Βασίλισσα της Σόουλ, πριγκίπισσα της Βρετανικής Σόουλ και συμπεριλήφθηκε στη λίστα τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως που εξέδωσε το περιοδικό Time το 2012. Και εδώ πάμε να την ακούσουμε στο τραγούδι που μας έρχεται από ταινία του James Bond, το Skyfall.

Ευανθία Ρεμπούτσικα στη μουσική, Ελένη Γιώγα στου στίχου και ο Γιάννη Κότσιρα τραγούδησε τα 7 ποτήρια που μιλούν για την αγάπη και μια μεγάλη συναυλία αγάπη είναι και αυτή για την οποία θα σα πούμε τώρα, για την ενίσχυση των σχολείων τη Ήμβρου που γίνεται απόψε το βράδυ στο θέατρο Παλάς με την παρουσίαση και τη διεύθυνση την καλλιτεχνική του Λάκη Λαζόπουλου, τη Μαρία Καβογιάννη να ξετυλίγει το νήμα των αναμνήσεων και τη ιστορία τη Ήμβρου. Τον Γιάννη Κότσιρα να ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια που υμνούν την αγάπη και την πατρίδα, αλλά και την μουσική συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής της Αμφιλοχίας για το έργο της ενίσχυσης των σχολείων της Ήμβρου. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης που στέλνουν τα δικά τους χαιρετίσματα στην Κόνιτσα, στον Οροπό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα Τρίκαλα, στην Κοκκινιά, στον Βύρονα. Όχι, δεν θα γιορτάσουμε σήμερα. Σήμερα θα γιορτάσουμε μάλλον την Ειρήνη που γιορτάζει ως όνομα και όχι ως ουσία. Το είπαμε εξ αρχής, γιατί ως ουσία θα πρέπει να την κλάψουμε αντί να τη γιορτάσουμε. Χαιρετίσματα στο Κηλικείο στο Λουτράκι που γιορτάζεται κιόλας, χρόνια πολλά. Στον Σερ Κοσμά στην Αντίπαρο, στη Νέα Σμύρνη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Ήλιον, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στην Κίμη, τη Σαντορίνη. Μεγάλη πορή, μεγάλη παρέα και σήμερα.

Μιχάλης Καπούλας στη μουσική, η Μαριανίνα Κρυαζή στους στίχους, η Ελένη Δήμου σε αυτό το τραγούδι το «Κανένας δεν χαϊδεύει σαν εσένα». Και αυτόν τον καιρό ακούμε τα καινούργια τραγούδια, γενικά τα καινούργια τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Τα ακούμε από τις εκπομπές, από τα ένθετα που ετοιμάζει κάθε μέρα ο Χρήστος Παπαμιχάλης για σας και που τα ακούμε στις 10 παρα 5 και στις 8 παρα 5 κάθε μέρα πρωί και απόγευμα. Και βέβαια έχουμε και την καινούρια εκπομπή τις Κυριακές στις 4 το απόγευμα με τα 60 λεπτά νέα ελληνικά τραγούδια. Παρ' όλα αυτά είπαμε στις εκπομπές μας ακούμε και τη νέα δισκογραφία και τελευταία ακούμε πολύ τον Ορέστη Ντάντο, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει τη νέα του δισκογραφική δουλειά και τον έχει καλεσμένο του το απόγευμα στις 5 ο Μιχάλης Γελασάκης για να ακούσουμε όλη τη δουλειά. Εδώ ακούμε μόνο ένα από τα τραγούδια του, το πολύ γνωστό «Πια ξερίζωσε τα πια». Το γράφει ο Ορέστη Ντάντος, το τραγουδάει μαζί με την Ιουλία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Μιμής Πλέσσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Πουλόπουλος. Το ξημερώνει Κυριακή, δεν ξημερώνει βέβαια Κυριακή, αλλά κρατάμε το «Είναι όμορφη η ζωή να το θυμάσαι». Παρόλα αυτά που τραβάμε σε αυτήν εδώ τη ζωή, εδώ το αντίθετο έρχεται να μας πει το τραγούδι, το καινούριο που έγραψε και ερμηνεύει η Βίκη Καρατζόγλου και έχει τον τίτλο «Μην ξημερώσει».

0: Και αλλάζουμε κλίμα τώρα, να κάνουμε και μια παρέμβαση στην εκπομπή, γιατί εσείς εκεί στο εργαστήριο κεραμικής στο Ήλιον θέλετε να αφιερώσετε στο μάστορα της καρδιάς σας το τραγούδι αυτό που σιγοψιθυρίζει συνέχεια. Τραγούδι από δίσκο προφανώς, ακούτε και την Βελονίτσα, τα τσαλίμια που κάνει.
1: Μου το πανί, τσιγκάνες,

Ο Παύλος Δαμιανίδης έγραψε τη μουσική και τους στίχους και ερμήνευσε μαζί με τον Ζαν αυτό το ολοκένουργιο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μ' αρέσεις» και μας άρεσε και εμάς και λυκνιζόμασταν ακούγοντάς το, έτσι δεν είναι? Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα του ήχου και εμείς πάμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς στη Νέα Καρδιά Καβάλα, στο Γαλάτσι, το Χολαργό, τη Μενεμένη και να ακούσουμε «Αφού μ' αρέσεις». Εδώ εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ. Χρήστος Νικολόπουλος, Στασούλα Θωμαίδου και Κατερίνα Κούκα.

δεν πληρώνουμε, αλλά κερνάμε. Κερνάμε τραγούδια για την ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Και αυτό το τραγούδι είναι αυτό το γνωστό παραδοσιακό που έρχεται με τη φωνή του Γιάννη Πάριου, η Έρη Έρη.

Το αφιερώνουμε στην Έρη μας, αν και δεν γιορτάζει, δεν τη λένε Ειρήνη. Και μια και μιλάμε για γιορτές, να σας πούμε να μην ξεχάσετε αυτή την Κυριακή τη γιορτή της μητέρας, τη μανούλας, της μαμάς, αλλά και να μην ξεχάσετε ότι το Σάββατο 9 Μαΐου τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα γιορτάσουν την ημέρα της Ευρώπης και θα εκπέμψουν ζωντανά από το Europa Experience, το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, 40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική ραδιοφωνία ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και τραγούδια τη μεγάλη γιορτή. Από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το σύγχρονο διαδραστικό χώρο της ΤΟΑΣ Αρσακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες τους σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά 10 με 12 το πρωί θα βρίσκεται εκεί το Κόσμος 93,6 με τη Γιώτα Κοτσέτα, στις 12 με 2 το πρόγραμμα με τον Γιώργο Φλωράκη και 2 με 4 το δεύτερο πρόγραμμα με τη Μαργαρίτα Μετυλινέου και τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Περάστηκε εσείς στη βόλτα σας από εκεί, να θα ακούσουμε παρέα Ευρωπαίους τροβαδούς, τραγουδιστές, κλασικούς συνθέτες αλλά και πολλά ελληνικά αγαπημένα τραγούδια. Ραντεβού το Σάββατο 9 Μαΐου στο Europa Experience στα 2:44. Και με αυτό πάμε να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας, από τη Βάνα Δαφερμού γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2. Με το παλιό λαϊκό το Ειρηνάκι, Χάρης Αλεξίου ερμηνεύει και σας χαιρετούμε. Άντε και τα χαιρετίσματα στην Τολεμαϊδα τελευταία στιγμή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φορθές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη αν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, καλώντας την να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπουντάμπη και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία. Στο απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον κύριο Ανδρουλάκη έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση, κατ' εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Τον ειρηνοποιητικό ρόλο των εκκλησιών και την ανάγκη επίλυσης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο τόνισε στην ιστορική του ομιλία στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στις 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ρωμαίος.
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: Εθνικό Θέατρο. Κουκλίτσα. Ένα έργο βασισμένο στο κουκλόσπιτο του Ίψεν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη δική του προσωπική ζωή και όχι τη ζωή των άλλων. Σκηνοθεσία Μαρία Πανουριά. Κουκλίτσα. Από 17 Απριλίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Θα σου κόψω τη γλώσσα.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Ανακαινίζεις το σπίτι σου. Άλλαξε το παλιό, χάλκινο, εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα με ένα εντυχισμένο καζανάκι Καρύμπα τελευταίας τεχνολογίας με 50% έκπτωση. Απευθυνθείτε στα διαπιστευμένα καταστήματα του δικτύου Καρύμπα.
3: Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
4: Τέσσερις άντρες και μία γυναίκα αποσύρονται σε μια βίλα με ένα και μόνο σκοπό. Να φάνε μέχρι τελικής πτώσεως. Το μεγάλο φαγοπότη, εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία του Μάρκο Φερέρι, μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από μια σύγχρονη θεατρική διασκευή. Μια σκοτεινή κομική αλληγορία για την υπερκατανάλωση, το μηδενισμό και τη βουβή κατάρρευση του δυτικού κόσμου. Το μεγάλο φαγοπότη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος. Παίζουν Ιφηγένεια Βαρελά, Θανάσης Δήμου, Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γκάλ Ρομπίσα, Εύη Σαουλίδου. Θέατρο Συγκρού 33. Από 15 Απριλίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το ρολόι του Γιώργου Ρωμανού το έχουμε ακούσει με λόγια. Εδώ είπα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με την ορχιστρική του εκδοχή που είχε γίνει σε ενορχίστρωση του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Έτσι, σας λέμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι, τα πρώτα μέτρα, οι πρώτες νότες αν θέλετε, ήταν και το σήμα διαφημιστικής ραδιοφωνικής εκπομπής δισκογραφικής εταιρείας στο παρελθόν, με τον Γιώργο Παπαστεφάνου να είναι τότε στην παρουσίαση, και εμείς θα έρθουμε πολλά χρόνια αργότερα, αφού σας πω ότι η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στον ήχο και ο Σιδερής Πρίντεζη στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Θα έρθουμε λοιπόν πολλά χρόνια αργότερα, μετά από το ρολόι είναι η Κλεψίδρα. Και είναι η Ονειράμα μαζί με την Αφροδίτη Μάνου.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου, μαζί της η Ονειράμα, ήταν σε δικό του τραγούδι, τραγούδι του Θοδωρή Μαραντίνη, η Κλεψίδρα, και να μείνουμε στους Ονειράμα στο πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, Folklore, ο τίτλος του. Για πάντα και μια μέρα το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε.

Όπως κάνουμε και σε άλλες περιπτώσεις, αφού πότε ακούσαμε το Σονιράμα στο Για Πάντα και Μια Μέρα, θα χωρίσουμε τον τίτλο σε δύο μέρη, τον προηγούμενο τίτλο, ένα τραγούδι για το κάθε μέρος. Αρχίζουμε από το δεύτερο μέρος. Μια Μέρα ήταν το τραγούδι, ένα από τα πρώτα τραγούδια που ερμήνευσαν οι Ονειράμα, ήταν διασκευή βέβαια αυτό. Έτσι τους είχαμε πρωτομάθει όταν είχαν ξανατραγουδήσει το Μια Μέρα Θα Έρθεις, που είχαν πει παλιά, όπως θα το ακούσουμε δηλαδή, ο Μάικ Ροζάκης που το έγραψε και οι Playboys.

μετά από το «Μια μέρα» στο «Για πάντα». «Για πάντα» μαζί τραγούδησε ο Γιάννης Πάριος, ένα τραγούδι του Νίκου Λαβράνου και του Δημήτρη Ιατρόπουλου, και το επόμενο είναι γραμμένο από τον Γιάννη Πάριο, αλλά δεν το τραγούδησε ο ίδιος, το έδωσε στον Αντώνη Καλογιάννη, ο οποίος το ερμήνευσε μαζί με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, και ο τίτλος είναι περίπου ανεστραμμένος ο προηγούμενος, δηλαδή όχι «Για πάντα μαζί», αλλά «Μαζί για πάντα».

κάποιο μέρος να κρυφτούμε. Τι έχουμε εμείς να φοβηθούμε? Το ίδιο είναι οι άνθρωποι παντού. Μαζί θα το παλέψουμε μαζί.

Εδώ ήταν η στίχη του Γιάννη Πάρου, η μουσική του Μάριου Τόκα. Ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδισε πάλι «Σε θυμήθηκα» και «Το παρελθόν θυμήθηκα», λέει το τραγούδι που θα μας φτάσει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Παλιότερο τραγούδι του Στράτου Καμενίδη και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Εδώ με την Αφεντούλα Ραζέλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Για συμφωνία για συγκεκριμένα πρόσωπα με τον Νίκο Ανδρουλάκη έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον για υπαναχώρηση. Ο κύριος Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση κατά εξακολούθηση ψεύτη, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεν θα ξεχαστεί.
1: Έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς, τραγούδησε Ελένη Τσαλιγοπούλου και τι θα μείνει. Για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι πάντα στον ήχο και ο Σιδηρής Πριντεζής τα λόγια και τα τραγούδια. Τι θα μείνει, αναρωτιέται, σε μια παλιότερη εκδοχή Ιρένα Βλαχοπούλου.

Έχουμε ξαναπεί μεταδίδοντας αυτό το τραγούδι ότι το τι θα μείνει δεν ίσχυσε. Στην περίπτωση της Ράνας Βλαχοπούλου έχει μείνει η μορφή της, στις ταινίες έχουν μείνει τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, και ένα από αυτά ήταν και αυτό που μόλις τέλειωσε, του Γιώργου Θεοδωσιάδη και του Λάκη Μιχαηλίδη. Του Γιώργου Θεοδωσιάδη είναι και το επόμενο τραγούδι. Ήταν ένα τραγούδι που νομίζω ότι υπήρξε από τα τραγούδια που ακούγονταν στις εκπομπές με την ελαφρά ορχήστρα του ΑΕΡ εκεί στη δεκαετία του 1960. Είναι πάντως μία από τις πρώτες ερμηνείες της Αλέκας Κανελίδου, και σε συνδυασμό με το τι θα μείνει που ακούγαμε πριν, το τραγούδι εδώ μιλάει για αναμνήσεις.

πολλές αναμνήσεις στο προηγούμενο τραγούδι, μία η ανάμνηση και ο τίτλος στο επόμενο, μία ανάμνηση όμως πολύ έντονη που περιλαμβάνει πολλές μικρές στιγμές. Το τραγούδι του Βαγγέλη Πιτσιλαδί και του Γιώργου Παπαστεφάνου εδώ από τους Olympians.

Ίδιος ο συνθέτης και στα δύο προηγούμενα τραγούδια, διαφορετικού ύφους φυσικά τα κομμάτια, ήταν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής που έγραψε τη μουσική και στην ανάμνηση που ακούσαμε πριν από τους Ολύμπιανς και στο Άδειο το Λιμάνι που τραγούδησε τώρα η Βίκη Μοσχολιού με τους στίχους του Γιάννη Κιούρκα και από ένα άδειο λιμάνι στο έρημο λιμάνι εδώ με την Λυκερία. Το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

Το τραγούδι στο έρημο λιμάνι που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, που από τα λίγα τραγούδια που έχει τραγουδήσει στα παλιότερα χρόνια ο Πάνος Γαβαλάς, με τους στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, όπως είπαμε. Να ακούσουμε τον Πάνο Γαβαλά λίγο πριν το τέλος.

Μπάντζο έβαλα Χαράλαμπος Βασιλιάδης, έγινε ψυχάρισμα. Το έχουμε ακούσει και από τον Στράτο Παγιουμτζή. Και με αυτήν την εξαιρετική φωνή, την τόσο χαρακτηριστική του Στράτου Παγιουμτζή, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη στο Βάρκα Γυαλό. Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Η Παναγιώτο Χρονοπούλου φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Ο Σιδερής Πρίντιζης στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Έτοιμο το καζανάκι.
8: Τόσο γρήγορα.
7: Τόσο. Αν είναι καρύμπα.
9: Καρύμπα. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
7: Αν ποτέ χρειαστεί.
9: Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ξέρεις, Ζωσέτα πια, Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη, και κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε στους 103,7 για την Αθήνα και τις κατατόπους συχνότητες βέβαια σε όλη την Ελλάδα και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Η Παναγιώτα Χρονοπούλη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και δεν είμαι μόνος μου. Έχω παρέα σήμερα στο στούντιο, παρέα έναν τραγουδοποιό που μπαινοβγαίνει και στο ρόλο του ερμηνευτή. Εμφανίζεται λίγο ζωντανά, συνεργάζεται κυρίως με γυναίκες ερμηνεύτριες. Πρόσφατα έγραψε τραγούδια για τη Μύρτο Βασιλείου. Λίγο πιο πριν είχε παρουσιάσει ένα δικό του άλμπουμ με 19, αν τα θυμάμαι καλά, στο σύνολο κομμάτια. Τώρα παρουσιάζει ένα καινούργιο άλμπουμ πάλι με τη συμμετοχή πολλών ερμηνευτριών. Ορέστη Ντάντο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο, να το πιάσουμε από την αρχή, να πούμε λίγο για το δίσκο και να ξετυλίξουμε το κουβάρι σιγά σιγά για το Χέρια στο Θεό. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τον τίτλο, να μας δώσεις μια ερμηνεία. Χέρια στο Θεό, με ποιο τρόπο ακριβώς? Σαν να λέμε χέρια ψηλά.
1: Είναι από το από στίχο του τραγουδιού, όπου κάποια στιγμή λέει χέρια στο Θεό που πάλι ζάρια παίζει. Είναι διτό, έτσι, έχει και το χορό, γιατί είναι ένας νεολαϊκός δίσκος, αλλά έχει και την επίκληση, ας πούμε, δεν ξέρω, στο θείο ή στο τι είναι θείο για τον καθένα.
0: Σε απασχολεί αυτό γενικά στη ζωή σου, ας πούμε, το θείο, το μεταφυσικό, η πάνω δύναμη, η κάτω δύναμη και εγώ δεν ξέρω ποιο, δηλαδή το πέρα από, από τον άνθρωπο?
1: Το μεταφυσικό όχι, αλλά το με τι νοηματοδοτήσει τελικά τη ζωή σου είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχει μια αναζήτηση αυτό, και όπως μπορείς να απαντήσεις ως προς το Θεό, μπορείς να απαντήσεις και σε άλλα πράγματα. Οπότε με αυτή την έννοια το Θεό το βάζω πολύ συχνά σαν λέξη στους στίχους.
0: Στα τραγούδια σου. Και για να μπω λίγο τώρα και στο ζουμί του δίσκου και θα πούμε και λεπτομέρειες. Η δημιουργικότητα για σένα είναι κάτι που θέλεις να μοιραστείς οπωσδήποτε, ή είναι και αυτό προκύπτει, ας πούμε, το να δώσεις τα τραγούδια σου να τα ερμηνεύσουν άλλοι ερμηνευτές, προκύπτει από το γεγονός ότι πιστεύεις ότι θα έχουν καλύτερη τύχη ενδεχομένως?
1: Κοίτα, η δημιουργικότητα για μένα είναι αρχικά αυτόνομη, και γι' αυτό και συνήθως τα τραγούδια έχουν γραφτεί έτσι κι αλλιώς, μη γνωρίζοντας τι θα τα κάνω. Δηλαδή αυτή είναι η πλευρά η δική μου, που η συνομιλία μου με το σύμπαν και με τη φάση μου γενικώς της ύπαρξής μου. Από εκεί και πέρα βέβαια, όταν δημιουργούνται κάποια τραγούδια, μπαίνει και η λογική μέσα, δεν θα σου πω ψέματα, που έχει να κάνει με το ποιος θα μπορούσε να τα πει καλύτερα, πώς θα μπορούσε να αποδοθεί πρώτα καλλιτεχνικά καλύτερα, και σαφώς πολλές φορές θα μπει και το, θα σκεφτείς, ας πούμε, και πιο πονηρά, ας πούμε έτσι, αλλά όχι σε μεγάλο ποσοστό, δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτό.
0: Στο να ξαναδώσεις τραγούδια σε γυναίκες ερμηνεύτριες βοήθησε το νερό στη βάρκα, βοήθησαν τα τακούνια για καρφιά, δηλαδή δύο τραγούδια και άλλα που έχουν γίνει επιτυχίες. Αυτό βοήθησε ή τέλος πάντων σε οδήγησε προς τα εκεί, προς αυτό το δρόμο?
1: Κοίταξε, πρακτικά μια αναγνώριση, μια αποδοχή σε βοηθάει στο να γίνουν κάποιες κινήσεις πιο εύκολα πρακτικές κινήσεις, δηλαδή να γυρίσουν να σε κοιτάξουν πιο πολύ και έτσι να μπορείς πιο εύκολα να σε ακούσουν, γιατί πολλές φορές, και αυτό το έχω ζήσει και ξέρω πολλά νέα παιδιά το αντιμετωπίζουν, μπορεί κάτι να είναι πολύ όμορφο αλλά να μην του δίνει κανένα σημασία, ναι, και να μην το ακούν καν. Άρα με αυτή τη λογική με έχει βοηθήσει. Μου αδικήσει τον προδρόμο και τον μπάκουλι τόση ώρα.
0: Ναι,
1: για
0: όχι,
1: πρώτη
0: θα
1: φορά.
0: Θα πάω και εκεί. Γιατί εδώ
1: δεν έχω κάποιο φετίχ να δίνω σε γυναίκες μόνο.
0: Θα πάμε και εκεί σίγουρα. Από το «Θα πάω όταν γουστάρω», που ήταν έτσι το πρώτο μπαμ που έκανες και ήταν ένα κομμάτι που είχε ακουστεί τότε που είχε κυκλοφορήσει πολύ, μέχρι σήμερα, πότε πιστεύεις ότι είναι το σημείο που αρχίζουν τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σου, ας πούμε, δημιουργικά, στα τραγούδια που γράφεις? Θεωρείς ότι έχει γίνει από την αρχή αυτό ή ήρθε με το χρόνο?
1: Κοίταξε, το «Θα πάω όταν γουστάρω» ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν το πρώτο τραγούδι που ένιωσε ότι τέλος πάντων δεν είμαι θεόμουρλος. Γιατί αυτό είναι πολύ βασικό, να δεις ότι τέλος πάντων δεν είσαι αυτό που λέμε ψώνιο, δεν είναι μόνο στο μυαλό σου. Κάποιος άλλος, ας πούμε, ακούει. Και ήταν πολύ σημαντικό που είχε συμβεί τότε. Κατά καιρούς υπήρξαν τραγούδια στα οποία ο κύκλος μας, θα πω, γιατί δεν ήταν τραγούδια για το μεγάλο κοινό, έτσι το ξέρω, ήταν τραγούδια ενός πιο περιορισμένου κοινού, πήρα πολύ μεγάλη αποδοχή από εκεί. Απλά με τα τακούνια και με το νερό αυτό το πράγμα πέρασε και σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι πολύ πιο ευρύ.
0: Και ενδεχομένως να μην είχες και στο μυαλό σου ότι θα έφτανε.
1: Όχι, δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Μαριάννα Κατσιμίχα, η συμμετοχή της Μαριάννας Κατσιμίχας, Πρόχνω τη μέρα για να βγει. Το ακούσαμε και χθες, το ακούμε και σήμερα.

0: Ορίστε, Ντάντος, δημιουργός και αυτού του τραγουδιού, σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Η Μαριάννα Κατσιμίχα εδώ τραγούδησε. Και να πάμε τώρα και λίγο στις συνεργασίες αυτού του δίσκου. Έχουμε και γυναίκες και αγόρια που τραγούδησαν. Πώς αρχίζεις να τους διαλέγεις? Γράφεις πρώτα τα κομμάτια και αρχίζεις μετά να κάνεις το casting, ή γράφεις συγκεκριμένα για, από πριν για αυτούς? Δηλαδή τώρα εδώ πώς πήγανε?
1: Όχι, σε αυτό το δίσκο πρώτα είχα την ιδέα να υπάρξουν νεολαϊκά τραγούδια έτσι όπως τα καταλαβαίνω εγώ, και μετά σκέφτηκα πού θα μπορούσε να ταιριάξει το καθένα. Είχα βάλει απλά ως έτσι φίλτρο αυτοπεριορισμό το να είναι από τη νέα γενιά. Ήθελα να είναι, δηλαδή θα υπήρχαν πολλές φωνές προηγούμενης γενιάς ας πούμε, που θα μπορούσαν να τα πούνε πάρα πολύ ωραία, και είχα και τις ιδέες, αλλά ήθελα να είναι νέα παιδιά.
0: Χρησιμοποίησες ξανά τη λέξη νεολαϊκός, και στα τραγούδια που δίνεις σε άλλους έχω την αίσθηση ότι είσαι κοντά στο λαϊκό τραγούδι, είσαι δίπλα, είσαι μέσα θα έλεγα. Στα δικά σου όμως, σε αυτά που διαλέγεις να ερμηνεύσεις εσύ και στον προηγούμενο δίσκο με τα πολλά τραγούδια, αλλά και τώρα ότι τραγουδάς, είναι πιο μακριά από το λαϊκό. Θεωρείς ότι είναι δύο φύσεις που υπάρχουν και παλεύουν ή συνυπάρχουν με κάποιο τρόπο?
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Εμένα η ρίζα μου όταν ξεκίνησα να γράφω τραγούδια ως μετέφηβος δεν ήταν σε καμία περίπτωση το λαϊκό. Ήταν το ηλεκτρικό τραγούδι, ας πούμε, και όλες οι εκφάνσεις ας πούμε, του δυτικού τραγουδιού. Όμως έχω ακούσει πολύ ελληνική μουσική, το κουβαλάω μέσα μου. Και όταν έγινε αυτό το πείραμα, κυρίως με τα τακούνια, με αυτό το δίσκο, να γράψω έτσι, είδα ότι υπάρχει πολύ υλικό μέσα μου και σε αυτό το είδος τραγουδιού. Και αυτό είναι το, ας πούμε, το επόμενο βήμα αυτής της κατεύθυνσης.
0: Θεωρείς ότι το γεγονός ότι έχεις, αν καταλαβαίνω σωστά, καταβολές ας πούμε από Kendrick Lamar μέχρι Pink Floyd και όλα αυτά τα παλιά και τα αγαπημένα ή και τα πιο καινούρια, σου δίνουν ας πούμε μια δυνατότητα να δεις το λαϊκό τραγούδι και τη λαϊκότητα με διαφορετικό μάτι, με διαφορετική οπτική?
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι που συζήταγα με έναν συνάδελφο πρόσφατα, που είναι χωμένο στο λαϊκό τραγούδι, και μου είπε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι τελικά αυτό το ότι δεν έχεις τον ακαδημαϊσμό ή το ότι έχεις χωθεί πάρα πολύ βαθιά μέσα στο λαϊκό τραγούδι, πιθανώς σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνεις κάποιες, ας πούμε, κάποια ατοπήματα για κάποιον πραγματικά λαϊκό στον τρόπο γραφής, το οποίο όμως τελικά ίσως να έχει και κάποια πρωτοτυπία ή κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Δηλαδή, αφήνομαι. Όταν γράφω δεν προσπαθώ να σκεφτώ το είδος που γράφω, αλλά αφήνω όλες τις επιρροές που μπορεί να υπάρξουν και στα ακόρντα αλλά και στη μελωδία, σε οτιδήποτε, ελεύθερα να βγουν και να οδηγήσουν όπου είναι να οδηγήσουν.
0: Και θα πάρω τώρα αφορμή από τον τίτλο του επόμενου τραγουδιού, που είναι «Κανείς δεν θα στο πάρει». Νιώθεις λίγο έτσι? Υπάρχει ένα τέτοιο παιδικό ένστικτο για τα τραγούδια σου, για τον τρόπο που τα φτιάχνεις, ότι την ώρα που το κάνεις αυτό δεν θα στο πάρει κανείς?
1: Ναι, μα αυτό είναι
0: σαν το... παιχνίδια με κάποιο τρόπο.
1: Είναι αυτό που λέει αυτό το τραγούδι και προσπαθεί έτσι να παρηγορήσει, γιατί όλα νομίζω τα τραγούδια είναι μια παρηγοριά στον άρρωστο, έτσι, σε αυτόν που το φτιάχνει στην πραγματικότητα. Σου λέει αυτό, ότι τελικά αυτό που έχεις αγαπήσει πολύ, κανείς δεν θα στο πάρει, κανείς δεν θα στο κριτικάρει, είναι το δικό σου και είναι οκ. Okay.

0: Κανείς δεν θα στο πάρει λοιπόν από το άλμπουμ Χέρια στο Θεό, ένα άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, του Ορέστη Ντάντου. Η στίχη και η μουσική και η ερμηνεία σε κάποια από τα τραγούδια και με αρκετές συμμετοχές. Τα κοινωνικά αιτήματα, ήθελα να σε ρωτήσω, Ορέστη, σε οδηγούν σε τραγούδια? Είναι καύσιμη ύλη για την τραγουδοποία σου?
1: Με έναν υπόγειο τρόπο. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν με έχουν οδηγήσει σε γράψιμο, εμφανές, ξέρω εγώ που να. Αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε, επηρεαζόμαστε από την καθημερινότητα. Διαβάζω, ενημερώνομαι, στεναχωριέμαι και αυτό βγαίνει.
0: Βγαίνει προς τα έξω. Και τι θεωρείς ότι είναι αυτό που μας έχουν πάρει περισσότερο από κάθε τι άλλο, για να πιαστώ ξανά από τον τίτλο του τραγουδιού σου, τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή, τι είναι αυτό που βλέπεις εσύ ότι χάνουμε ως κοινωνία, ή και κάτι αν κερδίζουμε?
1: Το κυριότερο που χάνουμε είναι την αίσθηση της ομάδας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, οδηγούμαστε συνεχώς σε έναν ατομισμό. Αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να νιώσεις παρέα, να νιώσεις κομμάτι μιας ομάδας. Και ο καθένας κλείνεται στα δικά του. Ένα σύμπτωμα είναι και η υπερβολική, στο λέω, ψυχοθεραπεία, γιατί θέλω να είμαι προβοκάτορας. Γενικά, ο δικαιωματισμός με την έννοια του ατόμου, που έχει πολλά καλά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε, νομίζω, πια και το κομμάτι του να είμαστε και μέρος μιας ομάδας.
0: Τη συντροφικότητα,
1: συλλογικότητα των σχέσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, παρασχοληθήκαμε με τον εαυτό μας, θα έλεγα εγώ.
0: Λες να είναι έτσι? Μπορεί και να έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω και εσείς τι λέτε. Αν θέλετε να μας στείλετε και τη γνώμη σας εδώ, να κάνουμε ένα μίνι γκάλωπ, ας πούμε, και γενικά τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι με την Εφέλη Φασούλη. Δεν ξέρω αν θες να μου πεις και για αυτή τη συνεργασία κάτι, να πούμε έτσι για όλες τις συνεργασίες κάτι. Είπαμε για τη Μαριάννα Κατσιμίχα νωρίτερα. Για την Εφέλη Φασούλη, αν θες να πεις δύο λόγια.
1: Τι να σου πω, θα πω φανταστικά λόγια όλες. Αυτό το κορίτσι είναι πολύ εργαλείο. Δηλαδή, σου έρχεται ένα φανταστικό εργαλείο που κάνει τα πάντα και λες τώρα τι να το βάλω να κάνει αυτό το εργαλείο. Αυτή είναι η Εφέλη Φασούλη.
0: Έτσι. Ωραία, λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε από το άλμπουμ Χέρια στο Θεό, λέω ξανά. Είναι το «Δε φοβάμαι τίποτα». Και ξαναλέω, για τα μηνύματά σας, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον Ορέστη Ντάντο, στο Viber.
1: Της Εφέλης όμως είναι, ναι, το κατρακύλα. Να σε βοηθήσω, να σε διορθώσω.
0: Ναι, μάλλον έχουμε βάλει εδώ πέρα λάθος τον τίτλο.
1: Εντάξει.

0: Και είναι αυτό που το λάθος δεν ήταν στον τίτλο, ήταν στον ερμηνευτή. Γιατί εδώ έγραφε Νεφέλη Φασούλη, αλλά δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι Ιουλία Καραπατάκη και έκανα και τόσο πρόλογο, ρε γάμο.
1: Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αναχέτηση ιρανικών πυράβλων από την Αερά Άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jorgensen. Τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει χαρακτηριστικά. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προανήγγειλε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026, καθώς και του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Πάμε να ακούσω λαϊκά. Ο Ρέστης Ντάντος έγραψε και τραγούδησε «Από το χέρια στο Θεό», το τελευταίο του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, και μπορείτε έτσι να κάνετε, πώς να το πω, το ζέσταμα να κάνουμε εδώ για να μπείτε στη διαδικασία, ας πούμε, να αναζητήσετε και τα τραγούδια. Και ο Χάρης Κουτουλογιάννης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με Αδέσποτες Νότες, πάντα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι όλα τόσο ωραία για σένα, Ρέστη, που λένε ότι τα λες πολύ καλά και κυρίως λένε ότι τους αρέσουν πάρα πολύ τα καινούργια σου τραγούδια. Τα ακούνε με πάρα πολύ, πολύ προσοχή. Και μάλιστα εδώ κάποιος λέει ότι θεωρούν ότι είναι και μια πολύ ωραία εξέλιξη από τα προηγούμενα, από τα προηγούμενά σου τραγούδια. Να λοιπόν, εδώ που έλεγες πάμε να ακούσω λαϊκά πάλι, το κάνεις αυτό? Ακούς όντως λαϊκά?
1: Περνάω φάσεις, ναι. Και παλιότερα είχα περάσει, αλλά και υπάρχουν φάσεις που μόνο αυτό μπορεί να σε καλύψει.
0: Πόσο βαριά λαϊκά δηλαδή?
1: Έχω περάσει και σκυλάδικη φάση. Αλλά παλιότερα.
0: Τώρα κυρίως όταν θα βάλεις να ακούσεις μουσική, ας πούμε, τι θα ακούσεις κυρίως, ή πόσο χώρο καταλαμβάνει η μουσική εκτός της δικής σου δημιουργίας, ενώ ως ακροατής?
1: Καθημερινή, είναι μια καθημερινή σχέση. Ψάχνω συνεχώς να βρω πράγματα τα οποία θα με κεντρήσουν, να τα βάζω στο repeat. Δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα τραγούδια να καταφέρουν, πέρα από το, ξέρεις, αυτή την περιέργεια την επαγγελματική που έχεις, να ξέρεις τι παίζει ο καθένας. Περιμένω με μεγάλη, ας πούμε, έτσι, ανυπομονησία να βρεθεί το καινούριο τραγούδι που θα με συντροφεύσει για πολλές ακροάσεις, ας πούμε.
0: Είσαι από αυτούς που βάζουν το repeat, ναι. Κολλάνε ξανά και ξανά το κομμάτι. Τι θα ήθελες να σε ρωτήσει κάποιος σε μια συνέντευξη που δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα? Δηλαδή τι θα ήθελες να πεις? Πολλές φορές σε ρωτάω, γιατί ξέρω ότι πολύ συχνά οι καλλιτέχνες είναι πράγματα που θα ήθελαν να τα πούν, αλλά δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία, τους έχει ρωτήσει κανένας ποτέ για αυτά. Δεν ξέρω, θες να το σκεφτείς λίγο? Τι θα ήθελες να σε ρωτήσει κάποιος που δεν σε έχει ρωτήσει ποτέ να πεις όλα αυτά τα χρόνια που έχεις δώσει συνεντεύξεις?
1: Θέλει σκέψη αυτό. Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Μου έρχονται διάφορα πράγματα που είναι, ξέρεις, αυτά που μας πονάνε πολύ, αλλά που τελικά δεν θα τα πούμε και να τα ρωτήσεις. Ναι.
0: Άρα
1: γι' αυτό δεν τα ρωτάνε, γιατί δεν θα τα πει κανείς.
0: Γι' αυτό δεν τα ρωτάμε. Πάντως, αν πούμε ότι, ρε παιδί μου, θέλεις ως Ρέστης να λογοδοτείς στον εαυτό σου τον παιδικό, τον οχτάχρονο, ή στον εαυτό σου όπως τον φαντάζεσαι σε 30 χρόνια από τώρα, ας πούμε?
1: Ο ένας είναι ο ρεαλιστής και ο άλλος είναι, ας πούμε, ο...
0: δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, με ποιον εαυτό θέλεις να τα έχεις καλά όταν έρχεσαι αντιμέτωπος, ας πούμε, με αυτόν που φαντάζεσαι ότι θα είσαι σε κάποιο διάστημα ή με αυτόν που ήσουν κάποτε?
1: Θα ήθελες να βγουν τα όνειρά σου έτσι όπως τα είχες, αλλά μεγαλώνοντας η σοφία και το σοφό, μάλλον το σόφρον, είναι να κοιτάξεις ποιο είναι το ρεαλιστικό και να προσπαθείς να είσαι ισορροπημένος στην κάθε μέρα και να μην αυτομαστιγώνεις.
0: Μάλιστα, και μετά από δύο στριφνές ερωτήσεις πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

0: Τζούρα Ελευθερίας, Ιουλία Καραπατάκη. Ό,τι κάνεις, βγαίνει η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είδες την άτομα τελικά.
0: Τι γίνεται. Τι γίνεται με την... Πάντως, σου ταιριάζει σε αυτά τα νεολαϊκά που θέλεις να παρουσιάζεις. Η Ιουλία.
2: Η Ιουλία είναι αυτό που βλέπεις. Είναι πηγαία λαϊκό κορίτσι. Πραγματικά.
0: Και αυτό σε εμπνέει, σου αρέσει? Έγραψες κάποια, ίσως, τα τραγούδια αυτά για εκείνη, έχοντας στο μυαλό σου
2: Κοίταξε, ήξερα σίγουρα ότι θα συμμετέχει στο δίσκο. Οπότε την είχα στο μυαλό μου για το ποια τραγούδια θα μπορέσουν να τις ταιριάξουν, ας πούμε, καλύτερα.
0: Και θέλω λίγο να πάμε και στο θέμα της δημιουργικότητας και του βιοπορισμού. Η δημιουργικότητα και η έκδοση τραγουδιών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας δημιουργός μπορεί να ζήσει.
2: Ας κατά απαραίτητα μπορούσες να το βγάλεις από την πρόταση.
0: Ισχύει, έχεις δίκιο. Τι γίνεται εδώ όμως σε αυτή την περίπτωση? Πώς βρίσκει το κουράγιο κανείς να συνεχίζει, ξέροντας ότι πολύ δύσκολα θα ζήσει από αυτό, ξέροντας ότι πρέπει παράλληλα να κάνει και κάτι άλλο, όπως και εσύ, η δουλειά σου είναι κάτι άλλο,
2: ναι,
0: και κάτι άλλο.
2: Η δημιουργικότητα είναι τρόπος ζωής, αυτό λέω και στα παιδιά και στο σχολείο, ας πούμε. Δεν είναι μέσο για να πετύχεις κάτι άλλο. Αρχικά πρέπει να είναι τρόπος που θες να υπάρχεις, που μπορείς να υπάρχεις βασικά. Από εκεί και πέρα, αν έχεις διαπιστώσει ότι στη ζωή σου έχει ένα τέτοιο ρόλο η δημιουργικότητα, μπορείς να κοιτάξεις πώς μπορείς να το παρουσιάσεις αυτό το πράγμα, να το επικοινωνήσεις κτλ, αλλά χωρίς προσδοκίες.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι και πολλοί καλλιτέχνες στον δρόμο θα τα παρατήσουν?
2: Εννοείται, γιατί τελικά αυτό, ειδικά στη σημερινή εποχή που δεν υπάρχει, ξέρεις, θεσμικό πλαίσιο, μια δισκογραφική, ας πούμε, να σε αγκαλιάσει και τα λοιπά, ή κάποιοι να σε διαλέξουν για να σε σπρώξουν, τελικά διαγωνίζεσαι στο πόσο πεισματάρης είσαι σε άλλα πράγματα, και όχι τελικά στο πόσο καλά τραγούδια γράφεις ή πόσο είναι το έργο σου και σε άλλους τομείς, έτσι. Αλλά τελικά το πόσο μπορείς να προωθείς τον εαυτό σου, πόση αντοχή έχεις στις κακουχίες, πόσο δεν θα σε πάρει από κάτω.
0: Ακόμα και ακουστεί τα τραγούδια σου δεν σημαίνει. Δηλαδή, μπορεί, υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν ακουστεί τα τραγούδια τους πάρα πολύ, αλλά εξακολουθούν να μην μπορούν να ζήσουν
2: και
0: από αυτό, έτσι.
2: Και βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο. Είναι η Κατρακύλα. Τώρα είναι η Κατρακύλα.
2: Τώρα
0: είναι η Νεφέλφας.

0: Κατρακύλα είναι αυτή εδώ, είναι Φέλη Φασούλη, Χέρια στο Θεό, ο τίτλος του νέου άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου, ο οποίος είναι εδώ στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Έρχονται και τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε και όλους εσάς για τα καλά σας λόγια, από όπου μας τα έχετε στείλει. Όλοι γράφουν πάρα πολύ ωραία λόγια για τα καινούργια σου τραγούδια, έχω να σου πω.
1: Πολύ χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και τους αρέσουν και οι μουσικές, αλλά τους αρέσουν πάρα πολύ και οι στίχοι. Και θέλω να μείνουμε και σε αυτό λιγάκι, στο κομμάτι των στίχων σου. Ένας τραγουδοποιός κάνει τη μουσική, κάνει και τους στίχους, ερμηνεύει κιόλας. Αλλά εδώ έχουμε και ένα στίχο πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε ένα στίχο που είναι άμεσος, είναι ευθύς, ακόμα και όταν η φόρμα δεν είναι λαϊκού τραγουδιού ακριβώς, ας πούμε. Είσαι ο άνθρωπος που διαβάζει ποίηση, διαβάζει στίχους, εκτός από το ότι να ακούει τραγούδια.
1: Διαβάζω. Ποίηση, δηλαδή, έχω διαβάσει. Αλλά κυρίως προέρχεται από τα πολλά τραγούδια που έχω ακούσει και το κοινό. Χαρακτηριστικό που είχαν όλα τα τραγούδια, δηλαδή είτε ήταν ροκ, είτε ήταν το δικό μας τραγούδι, είτε ήταν τα παραδοσιακά όσα έχω ακούσει κτλ. Πάντα μου αρέσαν οι στίχοι που είναι άμεση. Δηλαδή, μου αρέσει να πεις κάτι βαθύ, αλλά με πάρα πολύ απλό τρόπο. Πώς το κάνει ο Μόρισεϊ.
0: Πολύ δύσκολο, ναι.
1: Τον θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό. Πολλούς μπορώ να σου πω. Και αυτό είναι κοινό.
0: Ο Τζιμ Μόρισον.
1: Είτε είναι έρχεται από το ξένο τραγούδι, είτε είναι εδώ στην Ελλάδα. Πάντα μου άρεσαν κυρίως αυτοί οι στίχοι.
0: Πιστεύεις ότι αυτή η απλότητα, η λιτότητα, η αφαιρετικότητα είναι ένα στοιχείο που δεν είναι της εποχής? Λόγω όλης αυτής της φασαρίας με τα social και όλης αυτής της εικόνας και τα βίντεο και όλο αυτό.
1: Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει υπερπληροφορία, αλλά απλοϊκή πληροφορία. Το ανάποδο θα σου λέγα. Νομίζω ότι παρά είναι απλοϊκά όλα.
0: Παρότι δεν εξαρτάται, δηλαδή, πολλά ή λίγα.
1: Πάρε το χιούμορ, ας πούμε, της εποχής σε σχέση με τα βιντεάκια. Θα δεις πάρα πολλά τα οποία είναι μπανάλ. Είναι μπανάλ, δηλαδή δεν μπορούν να βρουν πρωτότυπο χιούμορ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία, άρα πολύ απλοϊκή. Στη βάση της.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο. Για να προλάβω να ακούσουμε όσα περισσότερα. Γίνεται θανατοποιητικό.
1: Όχι, θανατοαποθητικό.
0: Θανατοαποθητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θάνατο αποθητικό, κατά το έντομο αποθητικό κάπως, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σ' αρέσει να παίζεις με τις λέξεις όλα αυτά τα χρόνια, με τους τίτλους, με λογοπαίγνια, με παραφράσεις. Η γλώσσα σ' αρέσει, γενικά την αγαπάς, να μπαίνεις μέσα σε αυτή και να ψάχνεσαι.
1: Μ' αρέσει, κάθε ένας που γράφει στίχους δεν αγαπάει τη γλώσσα, προφανώς.
0: Τι άλλο αγαπάς, τι άλλο σ' αρέσει σε αυτή τη ζωή?
1: Τι άλλο μ' αρέσει? Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Να παίζεις ή να βλέπεις?
1: Να παίζω, να παίζω.
0: Να παίζεις?
1: Να παίζω, ναι.
0: Τι θέση παίζει ο Ρέστης Ντάντος?
1: Στο ποδόσφαιρο. Κυρίως δεξί χαφ.
0: Δεξί χαφ ο Ρέστης Ντάντος. Λοιπόν, για μεταγραφές.
1: Δεν το περίμενε αυτό.
0: Όχι, δεν το περίμενε αυτό από σένα που λένε. Παίζεις συχνά, πηγαίνεις για μπαλίτσα?
1: Προσπαθώ κάθε εβδομάδα, ναι.
0: Όταν έρχεσαι σε επαφή με άλλους κόσμους, όπως είναι το σχολείο, όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο με τους φίλους σου, νιώθεις αυτό να σε γιώνει ή νιώθεις να σε τραβάει μακριά από τον καλλιτεχνικό
1: Όχι,
0: κόσμο?
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάθομαι και παρατηρώ. Και μ' αρέσει και να μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο. Να λέω αντίστοιχα αστεία που να αρέσουν σε αυτόν τον
0: κόσμο. Να αφομοιώνεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Φαντάζομαι τους συμπαίκτες στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ ωραία φάση.
0: Και δεν ξέρω, μετά από. Πόσα χρόνια είναι από όταν ξεκίνησε? Είναι 16.
1: Την μπάλα.
0: Όχι την μπάλα.
1: Εντάξει, αστείο.
0: Δεν πάμε για μεταγραφή.
1: Κοίταξε, ο πρώτος δίσκος βγήκε το 2009 ο προσωπικός. Αλλά ουσιαστικά για μένα νιώθω ότι έχω ξεκινήσει από το γυμνάσιο. Από τότε που γράφω το πρώτο τραγούδι. Εκεί νιώθω ότι ξεκινάει.
0: Από εκεί είναι η αφετηρία μέσα σου, δηλαδή από το γυμνάσιο. Και όλα αυτά τα χρόνια, τι είναι αυτό που δεν περίμενες να συναντήσεις και συνάντησες? Τι είναι αυτό που σου έκανε μεγάλη έκπληξη στο χώρο? Περνώντας τα χρόνια, από τα δικά σου τραγούδια, από τα τραγούδια που έδωσε σε άλλους, από το δίσκο σου τώρα, είναι κάτι που σε εκπλήσει συνέχεια, είναι κάτι που
1: με
0: σου κάνει μεγάλη εντύπωση στον χώρο αυτό?
1: Το πόσο αυτός ο λαός, πόσο ανάγκη έχει το τραγούδι. Και αυτό είναι και αυτό που είναι και το αισιόδοξο, ας πούμε, ότι παρότι κάνει σκαμπανεβάσματα το τραγούδι, σαν τραγούδι, σαν δημιουργία, αλλά είναι τραγουδιάρης αυτός ο λαός.
0: Σε κάθε του μορφή, σε κάθε του αισθητική.
1: Του μορφή, ναι.
0: Ορέστη, τελειώνει ο χρόνος μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν
1: εγώ
0: εδώ.
1: Ευχαριστώ που με θέλατε.
0: Και κάναμε παρέα αυτή την εκπομπή και παρουσιάσαμε ουσιαστικά και τα καινούργια σου τραγούδια. Θα κλείσουμε με Δημήτρη Μπάκουλη και Πόσο σ' αγαπώ. Αν το λέω καλά τώρα τον τίτλο και το.
1: Καλά, εσύ το είπες καλά. Να δούμε αν θα σκάσει καλά.
0: Να δούμε τι θα βγει. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης που φρόντισε τον ήχο. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς και εγώ και Ορέστη εδώ για όλα αυτά τα καλά λόγια που έχετε γράψει. Συνέχισε να δημιουργείς. Σε θαυμάζουμε, λέει, να εδώ το τελευταίο μήνυμα που ήρθε. Τα λέμε αύριο στις 5. Ήμασταν εδώ παρέα με τον Ορέστη Ντάντο, τον Μιχάλη Γελασάκη και τον Ορέστη Ντάντο και τον Χάρη Κουτουλογιάννη που φρόντισε τον ήχο. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

του διλινού του λαχρού αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάχη, σαν πάντα ξένο. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σετόνι, όλη της γης η σκόνη

Είμαστε φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μετά από τη χθεσινή απουσία και πάλι μαζί και παρέα θα πάμε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες ως τις 8 παρα 5 με 2 δυνατές ηλεκτρικές εκδοχές αγαπημένων τραγουδιών εδώ στο ξεκίνημα. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας του Έρωτα και Διάφανος από τον Σοκράτη Μάλαμα και αυτό από ζωντανή ηχογράφηση. Το περίφημο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Παρέα θα είμαστε έως τις 8 λοιπόν. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο. Καλώς σας βρίσκουμε.

0: Μαρία Παπαγεωργίου τραγουδώντας με και Θεοδωράκη με το στίχος του Κώστα Τρυπολίτη σε ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε διαλληλογραφίας, άλλωστε γι' αυτό έχει τον τίτλο Αλληλογραφία. Ανταλλάσσαν μηνύματα μέσω email και η Μαρία είχε την, τι ωραία μας το έχει πει, τι ωραία εμπειρία αυτή. Είχε την απόλυτη ελευθερία να διαλέξει από το τεράστιο έργο του Μίκη Θεοδωράκη βέβαια, αλλά και ο ίδιος να ακούει τις προτάσεις της και να επεμβαίνει κιόλας ή να προτείνει και τις δικές του απόψεις. Ίσως το τελευταίο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε με την δική του παρουσία. Αλληλογραφία, και από εκεί ακούσαμε τη Μαρία Παπαγεωργίου, Αγάπη.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θα είμαι κοντά σου. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης από ζωντανή ηχογράφηση σε αυτό το πολύ αγαπημένο μας τραγούδι του, και έχει σημασία το συμπλήρωμα στον τίτλο, σε παρένθεση, όταν με θες. Το επόμενο το ακούμε για πρώτη φορά και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που έφτιαξαν παρέα η Νατάσα Μποφίλιου με τον Μανώλη Φάμελο, από το μίνι άλμπουμ με 7 τραγούδια ολοκένουργια και υπέροχα με τον τίτλο «Όλα είναι μπροστά, ο άνθρωπος νήσι».

Ακούσαμε τελικά μια προηγούμενη εκδοχή του τραγουδιού. Επιφυλασσόμαστε για αύριο. Νησί λοιπόν από τον Μανώλη Φάμελο και πλησιάζουμε 6:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Εν τω μεταξύ, Χάρης Αλεξίου με Χρήστο Μάστορα, εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη που προέρχονται από το Ιράν αντιμετωπίζει για δεύτερη ημέρα η αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η εκεχηρία με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, καλώντας την Τεχεράνη να είναι προσεκτική στις κινήσεις της. Με καταστροφική απάντηση απειλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εάν οι Ιρανοί επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να γίνει μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα μας εντός του 2026, καθώς και

0: του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών το ερχόμενο καλοκαίρι, προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβυρα κατά την επίσκεψή της στην ΕΡΘ. Προφυλακίστηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 67χρονος που εισέβαλε χθες με σφυρί σε τράπεζα στην Θεσσαλονίκη. Γενικά έθλιος ο καιρός αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Εθνικό Θέατρο. Κουκλίτσα. Ένα έργο βασισμένο στο κουκλόσπιτο του Ίψεν. Είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει τη δική του προσωπική ζωή και όχι τη ζωή των άλλων. Σκηνοθεσία Μαρία Πανουριά. Κουκλίτσα. Από 17 Απριλίου στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος. Θα σου κόψω τη γλώσσα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μαζί και πάλι για το δεύτερο μας ημίωρο. Υπέροχος Μάνος Λοΐζος και Δημήτρης Χριστοδούλου από το άλμπουμ «Καλημέρα Ήλιε». Θα έρθει μόνο μια στιγμή, ήταν η Αλέκα Αλιμπέρτη. Και ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8 παρά 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννη στον ήχο και η Έλλη Πασπαλά με τη μουσική του Νίκου Αντύπα, στίχους του Άρη Δαβαράκη, η ρίζα του ΙΕΣΕ.

Και ένα υπέροχο ντουέτο για τη συνέχεια, ο Μάριος Φραγκούλης και ο Μανούλης Λιδάκης. Η ιστορία δύο φίλων στο μαγικό βουνό με τους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και τη μουσική του Θήμιου Παπαδόπουλου.

κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απερπίζεις, να λες πως μπήκα

Εφόσον ακριβό μη σπαταληθείς ανώφελα, στίχη που υπογράφει ο Γιώργος Κορδέλας και τη μουσική ο Κωστής Ευγαδέλης. Ήταν η Λιαχτίδα από την τηλεοπτική σειρά Βεντέτα. Φυσικά η αγαπημένη Τάνια, Τάνια Ζανακλείδου. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με Μαρία Φαραντούρη που τραγουδά Λένα Πλάτωνος με τους στίχους του Θόδωρου Ποάλα. Η τρίτη πόρτα είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε από το μόνιμο άλμπουμ που έφτιαξαν μαζί. Και τώρα για πρώτη φορά αναφέρουμε ότι η Λένα Πλάτωνος και η Μαρία Φαραντούρη θα συναντηθούν για την παράσταση Μοίρες στο 2 Ηρώδιο Αττικού, στο Ηρώδιο, την Παρασκευή 19 Ιουνίου της φετινής χρονιάς φυσικά, αφού φαίνεται ότι όλο τον Ιούνιο θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σε αυτό τον τόσο αγαπημένο χώρο σπουδαίες συναυλίες. Λοιπόν, μια σπάνια μουσική συνύπαρξη στο Ηρώδιο με δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, η πρωτοποριακή συνθέτρια η Λένα Πλάτωνος και η ερμηνεύτρια των μεγάλων ποιητών, η Μαρία Φαραντούρη, συναντιούνται για μια ξεχωριστή βραδιά, όπως είπαμε, 19 Ιουνίου, με τρία σπουδαία έργα, όπου ο αρχαίος λόγος, η σύγχρονη μουσική, δημιουργία, αλλά και ο ηλεκτρονικός ήχος συνομιλούν στη σκιά της Ακρόπολης. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά για αυτά. Είχα την τύχη να συναντήσω τη Μαρία Φαραντούρη και πραγματικά ήταν συναρπαστικά αυτά που μου αφηγήθηκε για τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου, γιατί όλοι προφανώς γνωρίζουμε τη Σαπφό, αλλά υπήρχαν και άλλες πολύ σημαντικές, αλλά και για αυτή την συνέβρεση που δεν είναι η πρώτη φορά με την Λένα Πλάτωνος. Από το άλμπουμ λοιπόν η τρίτη πόρτα ακούμε το ομότιτλο τραγούδι για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έρχεται έτσι αναμενάμενος αυτός ο αναστεναγμός στο τέλος. Είναι αρρώστια που δεν γίνεται καλά. Είναι αρρώστια τα τραγούδια που έχουν αίμα και καρδιά. Αυτά θέλουμε και ας πονάνε μερικές φορές. Είμαστε κιόλας στη δεύτερη μας ώρα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο ξανοφώνα Ραράκος. Από τώρα ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Η Ρωσαΐα λοιπόν, στο τραγούδι αυτό που έγραψαν ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Μάνος Ελευθερίου, λέγαν προηγουμένως για το Ηρώδιο, για τη Λένα Πλάτωνος και τη Μαρία Φαραντούρη. Να πούμε ότι 5 και 6 Ιουνίου, για δύο βραδιές στο Ηρώδιο, ο Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν με ένα πρόγραμμα σε τρία μέρη. Το πρώτο ο ίδιος σε αυτή την έκταση και με αυτό τον τρόπο για πρώτη φορά, θα πούμε, παρουσιάζεται ως ερμηνευτής των τραγουδιών από το άλμπουμ «Ελεγίες και σάτυρα» και σάτυρες του, με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Και θα συμπράξει μαζί του η Λίνα Νικολακοπούλου. Αυτή η συνεύρεση έδωσε την αφορμή και γεννήθηκαν, μόλις πληροφορηθήκαμε, δύο ολοκένουργια τραγούδια. Ανυπομονούμε να τα ακούσουμε. Ο δεύτερος κύκλος θα έχει ερμηνείες από την Ηρώσα Ιέ και τον Δημήτρη Μπάση σε αυτά που λέμε το κλασικό ρεπερτόριο του Σταύρου Ξαρχάκου, ενώ στο τρίτο μέρος ο μαέστρος θα έχει τα παιδιά που μεγάλωσαν πια, είναι νέοι άντρες, από την μουσική σχολή Εγχορδές και Οργάνης από τη Σύρο. Ωραία πράγματα φέτος λοιπόν, έτσι προμηνύονται, τουλάχιστον μουσικά. Και συνεχίζουμε. Μάνος Ελευθερίου στους στίχους και στο επόμενο τραγούδι, μια υπέροχη μελωδία, υπέροχη όμως, του Σταύρου Κουγιουντζή. Ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα. Τώρα που θα φύγεις, από τον Γιώργο Νταλάρα.

από το άλμπουμ «Μικρές Πολιτείες». Τώρα που θα φύγεις, Γιώργος Νταλάρας, Μάνου Ελευθερίου και Σταύρου Κουγιουμτζή και η Δήμητρα Γαλάνη από το δικό της άλμπουμ «Το σ' αγαπώ μπορεί», όπως μελοποίησε η ίδια και φυσικά ερμηνεύει μοναδικά το τραγούδι «Μια νύχτα μόνο» με στίχους της Μαριανίνας Κρίεση.

Και αυτά τα λαϊκά της Μαριανίνας Κριεζίδη είναι υπέροχα. Μια νύχτα μόνο το μελοποίησε, το τραγούδισε η Δήμητρα Γαλάνη, και την Πρωτομαγιά μας στείλατε πολλά μηνύματα με τραγούδια για το Μάη, προτείνοντας πιθανότατα σκεφτόμουν ότι είναι ο μήνας που έχει τραγουδηθεί περισσότερο από όλους. Σιγά σιγά λοιπόν θα τα ξεδιπλώσουμε στη διαρκεία του. Αμέσως τώρα ένα από τα πιο δημοφιλή από αυτά. Αντώνης Καλογιάννης, άνοιξε το παράθυρο, με στίχους Ερίκου Θαλασσινού και τη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Πόσο μ' αρέσει το τραγούδι αυτό, άδικη καρδιά από τον ήλιο του Γενάρη, ο Μανώλης Λιδάκης που έγραψε και τα λόγια, όπως μελοποίησε ο Γιάννης Πάθας και Μάνος Ελευθερίου στη συνέχεια ξανά, με τη μουσική όμως του Γιάννη Σπανού αυτή τη φορά και το απολύτως κλασικό και μοναδικό κάτω από τη Μαρκίζα με τη Βίκη, τη Βίκη Μοσχολιού.

αυτός, ειδικά ο τελευταίος στίχος, τα λέει όλα. Κάτω από τη Μαρκίζα, Δίκημο Σχολείο, από το άλμπουμ «Η Δίκημο Σχολείο» τραγουδάει Γιάννης Πανό, η στίχη φυσικά του Μάνου Ελευθερίου, όπως είπαμε, και Νίκος Γκάτσος, στη συνέχεια μελοποιημένος από το Δήμο Μούτσι, για τη Λίντα και τη Βασιλική. «Μη μου χτυπάς στα μεσάνυχτα την πόρτα».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε
1: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Άσε τα χέρια σου στα δυο μου χέρια, Γιάννης Βογιατζής, Χριστουγεννακόπουλα, Αλέκου Σακελάριου, η στίχη με τη μουσική του Γιώργου Μουζάκη. Τι ωραία τραγούδια που έχει δώσει σε αυτό το ύφος ο Γιώργος Μουζάκης. Έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Ξενοφώνα Ραράκος, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Και στη συνέχεια η Σαβίνα Γιαννάτου τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη,

από το 62 του Μανώ Χατζηδάκη στη διασκευή της Λένας Πλάτωνος, «Κάπου υπάρχει αγάπη μου», Σαβίνα Γιαννάτου, και από το «Αχ, έρωτα» από ο Χρήστος Λεοντής, μελοποίησε Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στην απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Λούζεται η αγάπη μου» στο Γουαντάλκιβιρ, είναι φυσικά ο Μανώλης Μητσιάς.

ρομαντικά, τρυφερά έτσι και με μια αθωότητα τα τραγούδια, τα ερωτικά εκείνης εποχής και βέβαια ο λόγος του ποιητή και ποιου ποιητή μάλιστα. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, μελοποιημένος όπως είπαμε από το Χρήστο Λεοντή, από το άλμπουμ «Αχ, έρωτα», τα τραγούδια τα μοιραζόταν, τα μοιράστηκαν τότε ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλίδου. Λούζεται η αγάπη μου και αμέσως τώρα ένα από τα πολύ καινούργια στον αέρα μας. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Το ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τη μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους από την Αγλαία Σφίκα στο άλμπουμ που ετοίμασαν και που κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Reunion».

Αν ξέρεις άλλο ουρανό, ξεκίνα και σ' ακολουθώ. Υπέροχη στίχη του Αλκαλκαίου, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης τους μελοποίησε από το άλμπουμ Παράθυρο στο Άπειρο. Το τραγούδι αυτό με τον Γιάννη Κου. Ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης τους μελοποίησε από το άλμπουμ Παράθυρο στο Άπειρο. Το τραγούδι αυτό με τον

0: Με αυτό το τάξιμο λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή στον επίλογο «Κάπου υπάρχει ένα νησί» από τον Μπαμπιστόκα, Μάνου Ελευθερίου, ξανά η στίχη με τη μουσική του Στέργιου Γαργάλα, ενώ στη συνέχεια νέα ελληνικά με την επιμέλεια του Χρήστου Παπαμιχάλη. Κανονικά όμως στη συνέχεια του προγράμματος Έλενα Διάκου και ημερολόγιο καταστρώματος. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Ο Μπαμπής Δούκαρος φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη

νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Στον κόσμο του Μινά Πασπαλά θα μπούμε τώρα, που διαβάζω ότι η μουσική του συνδυάζει τον αστικό ρεαλισμό με μια ποιητική ευαισθησία. Και όντως, αυτό κάνει. Ζήτω τα ευαίσθητα αγόρια λοιπόν. Αυτές είναι οι αμφιβολίες.

φάση. Τι να σου πω, σκέφτομαι να τα παρατήσω. Ξέρεις κανένα κόλπο να μου πεις, να πετάξω ψηλά?

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

0: dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ έγραψε, ο Αντριάνο Τσελεντάνο τραγούδησε, Λαγκέρα Ντι Πιερό. Ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή και με έναν τρόπο στην Ιταλία θα παραμείνουμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε για αυτόν τον στολίσκο ακτιβιστών με το όνομα Global Sumut Flotilla, που δέχτηκε επίθεση από τους Ισραηλινούς, από το Ισραηλινό ναυτικό, σε διεθνή ύδατα μεταξύ Κυθήρων και Κρήτης. 175 ακτιβιστές αφέθηκαν ελεύθεροι στην Κρήτη, αλλά υπάρχουν και δύο οι οποίοι δεν αφέθηκαν ελεύθεροι και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Ο ένας είναι ο Τιάγκο Άβυλα, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος, και ο άλλος είναι ο Σαΐφα Μπούκεσεκ, που είναι Ισπανοσουηδός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής. Το νομικό κέντρο Ανταλάχ για τα δικαιώματα των αραβικών μειονοτήτων στο Ισραήλ αναφέρει ότι και οι δύο ακτιβιστές διανύουν την έκτη ημέρα απεργίας πείνας, καταναλώνουν μόνο νερό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη απαγωγή τους από το Ισραηλινό ναυτικό σε διεθνή ύδατα, ενώ συμμετείχαν σε ανθρωπιστική αποστολή με σκοπό την αμφισβήτηση του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας. Και οι δύο μιλάνε για βασανιστήρια, μιλάνε για φώτα εκτυφλωτικά μέσα στο κελί τους όλη την ημέρα, μιλάνε για απομόνωση, μιλάνε για άθλιες συνθήκες τις οποίες κρατούνται.

0: είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαγζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Μας σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ.

καταγγελίες σχετικά με την Ισραηλινή επιχείρηση, δύο εκ των οποίων αφορούν τον Άβυλα και τον Αμπούκεσεκ. Οι Ιταλοί εισαγγελείς διερευνούν επίσης μια παρόμοια αναχέτηση στο Λίσκου από το Ισραηλινό ναυτικό, που είχε γίνει πέρσι με φερόμενα βασανιστήρια, μεταξύ των οποίων των υπόπτων εγκλημάτων που διαπράχθησαν.

που διασκεύασε και τραγούδησε «Κανσόνε Αραβιάτα», οργισμένο τραγούδι ο τίτλος του τραγουδιού. «Η μητέρα των παραμυθιών», ο τίτλος του κειμένου, Εδουάρδο Καλεάνο, «Καθρέφτες», από τις εκδόσεις Πάπυρος. Κάποια τον είχε προδώσει και ο βασιλιάς για να εκδικηθεί τις αποκεφάλιζε όλες. Παντρευόταν το βράδυ και το ξημέρωμα χείρευε. Οι παρθένες η μία μετά την άλλη έκαναν την αγνότητα και το κεφάλι τους, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο. Η Σεχραζάτ ήταν η μόνη που επέζησε την πρώτη νύχτα και μετά άρχισε να διηγείται μια ιστορία με αντάλλαγμα άλλη μια μέρα ζωής. Εκείνες οι ιστορίες που η ίδια είχε ακούσει, είχε διαβάσει ή είχε φανταστεί γλίτωναν το κεφάλι της. Της έλεγε χαμηλόφωνα στο σκοτάδι της κρεβατοκάμαρας στο φεγγαρόφωτο. Καθώς της διηγιόταν ένιωθε ικανοποίηση και έδινε ικανοποίηση. Αλλά ήταν πολύ προσεκτική. Συχνά την ώρα της διήγησης, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, ένιωθε το βασιλιά να εξετάζει το λαιμό της. Αν ο βασιλιάς βαριόταν, ήταν χαμένη. Η τέχνη της αφήγησης γεννήθηκε από το φόβο του θανάτου.

Ο Νότης Μαυρουδής έγραψε μουσική, ο Αλκής Αλκαίος υπογράφει τους στίχους. Ήταν το μεσαιωνικό παραμύθι με τη φωνή του Γιάννη Σαμσιάρη από έναν δίσκο με τον τίτλο «Στην όχθη της καρδιάς μου» που κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Η Σεχραζάτ και οι Χίλιες και Μια Νύχτες που ενδεχομένως τα ξέρουμε σαν ονόματα και σαν τίτλους, αλλά που ποτέ δεν ψάχνουμε και δεν έχουμε ψάξει την ουσία. Η γυναίκα που έμαθε να φυγείται για να γλιτώσει τη ζωή της και κάπως έτσι ξεκινάει ίσως. Η τέχνη της αφήγησης και η τέχνη του παραμυθιού. Για να περάσουν αιώνες πολύ και να φτάσουμε μέχρι σήμερα που τίνει να χαθεί.

τη χρυσή μου κόψε φορεσιά και μοίρασε τα στους φτωχούς και εκείνους

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ήταν ο Πέτρου Γκολφούτσι που μας έρχεται από την Κορσική, Διάνα ο τίτλος του τραγουδιού. Οι Φούρλες και ο Σοκράτης ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου. Ουδέποτε είχα την ευλίγησία να κάνω περιστροφές γύρω από τον άξονα μου, γράφει ο Ευάγγελος Αυδίκος. Με τον καιρό η ατζαμοσύνη μου αύξησε τον βαθμό εκτίμησης προς καλλιτέχνες και αθλητές που τα καταφέρνουν να ξεσηκώνουν τους θεατές με τη δεξιότητά τους. Η κυκλική περιστροφή, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, ονομάζεται ιδιοπεριστροφή και αναφέρεται στην ικανότητα της μάζας ενός οργανισμού

να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της. Θαυμάζουμε τους χορευτές και τις χορεύτριες στον κλασικό χορό που μπορούν να ελέγχουν το σώμα. Το ίδιο και τους αθλητές καλλιτέχνες που κάνουν θαύματα με χάρη στον πάγο. Προσωπικά, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, μαγεύομαι και από τους χορευτές στα πανηγύρια που το κάνουν. Οι γυναίκες στην Κρήτη έχουν μια ιδιαίτερη χάρη όταν το επιχειρούν. Θέλει κόπο και επιμονή αυτός ο στόχος. Να ελέγξει κάποιος το σώμα είναι μια μοναχική αναμέτρηση αλλά και μια υπέρβαση των δυνατοτήτων της φθαρτής ύλης. Οι Ιταλοί, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, ονομάζουν αυτές τις περιστροφές φούρλες. Ίδια η σημασία. Ο φουρλόμενος ούτως υπήν στο λαϊκό πανηγύρι Γλέντι θέλει να εντυπωσιάσει το φιλοθεάμον κοινό, κερδίζοντας κύρος και ξεχωριστή θέση μέσα στην κοινότητα ή την παρέα. Οι επαγγελματίες, χορευτές και αθλητές καλλιτέχνες του παγοδρομίου αναμετρώνται με την ιστορία της τέχνης και του αθλήματός τους, ζητώντας την επιβεβαίωση της δεξιότητάς τους. Η φούρλα, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, είναι η εκδοχή στο λαϊκό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται και μεταφορικά. Τον φέρνω φούρλα, η φράση λέγεται για κάποιον που μπορούμε να κατανικήσουμε. Άλλοτε αποκτά την έννοια της εξαπάτησης. Τον έκανα φούρλα.

Ο Βαγγέλης Γερμανός έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε το μοντέλο, ο τίτλος του τραγουδιού. Οι Φούρλες και ο Σοκράτης, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου. Αυτές οι σκέψεις επανέρχονται όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, με τις πολιτικές φούρλες μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωβουλής. Αρεσκόμαστε συχνά να προσφεύγουμε ως λαός σε πομπόδεις εκφράσεις ή παραδείγματα σοφών ανδρών. Ένας τέτοιος είναι ο Σοκράτης. Το αυτί του όμως, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, δεν ίδρωνε όταν τον χούγιαζε η Ξανθίπη διακόπτοντας τις φιλοσοφικές πνευματικές του ιδιοπεριστροφές. Ουδέποτε απέστη των αρχών του. Ακόμα και όταν ο μαθητής του Κρήτων του πρότεινε να σώσει τη ζωή του δραπετεύοντας από τη φυλακή. Οι φύλακες ήταν μιλημένοι. Θυαμένο με τις φούρλες των πολιτικών που θεωρούν ότι η συνέπεια είναι σανός για τους θεατές, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος. Αλλάζουν άξονα ταχύτατα, αλλά και πολιτικό δέρμα δίχως ίχνος εσχήνης. Καθώς τους παρακολουθώ να κάνουν συνεχείς φούρλες, θυμάμαι τον Καβάφη στο πείμα του. Ο φιλόδοξος νέος της Αντιοχίας δεν είχε δισταγμό. Αργούσε να ικανοποιηθεί ο αμοραλισμός του. Ζητώ ο ταλέπορος να μπαλωθώ, διατρανώνει το πείμα, η σύγχρονή του μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μέσων. Φούρλες για ίδιο όφελος, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, δεν υπάρχουν αρχές, το μείζον ή καρέκλα. Και η πολιτική κρύβει το πρόσωπό της με τις παλάμες, από ντροπή και από αηδία.

Watersong, αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας, μια συναυλία που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2020 στη Μικρή Επίδαυρο, που κατόπιν κάποια αποσπάσματα αυτής της συναυλίας έγιναν δίσκος που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο νομίζω. Και τον παρουσιάσαμε εδώ με τη Σαβίνα Αγιανάτου και τώρα ξαναγίνεται συναυλία αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Σαβίνα Αγιανάτου, Πριμαβέρα εν Σαλονίκο και Λαμιά Μπεντίου μαζί. Και τα περισσότερα τραγούδια έχουν να κάνουν με αυτό που λέει ο τίτλος, δηλαδή με το νερό. Το νερό το εκτός, το νερό το εντός, το νερό των ποταμών και της θάλασσας, το νερό του οργανισμού και των ματιών. Ούτε κανονάκι, νέοι, βιολί, ακορντεόν, κρουστά, waterfon, κοντραμπάσο και δυο πραγματικά ξεχωριστές φωνές που τις χειρίζονται και οι δύο σαν μουσικά όργανα. Σαβίνα Αγιανάτου, Πριμαβέρα εν Σαλονίκο, Λάμια Μπεντίου, αύριο στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Και όχι, δεν είναι η Σαβίνα Γιαννάτου, είναι το βάλς από τον Καρδιοθράυστη από Μια φορά και έναν καιρό. Η Σαβίνα Γιαννάτου έρχεται τώρα.

Σαβίνα Γιαννάτουλα, μια Μπεντίου, η Πριμαβέρα εν Σαλονίκο, ένα τραγούδι του 15ου αιώνα. Από την Νότια Ιταλία, καταραμένο να είναι το νερό ο τίτλος, και το νερό κρατάμε για να φτάσουμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής και να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

Είναι στο σύννεφο, είναι μέσα στο πηγάδι. Είναι στο χιόνι και στα φρούτα του Μαγιού. Είναι στα μάτια.

θα ξαφνιαστεί εκείνος που θα ακούσει δυνατά στου κάτω κόσμου τις οθόνες την πρώτη ερώτηση, ποιον έχεις ξεδιψάσει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Γιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείε και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του Μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Το ερώτημα πώς να τα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια μπαίνει πολλές φορές στις σχετικές συζητήσεις. Σε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ο Τάκης Μουσαφύρης βάζει τις δικές του σκέψεις και ένα στίχος από το ρεφρέν αυτού του τραγουδιού ακούγεται και στο σήμα μας, στο μέσον της εκπομπής, από την αρχή ακόμα, 21 ολόκληρα χρόνια πριν πλέον, με τη φωνή φυσικά της Πίτσας Παπαδοπούλου, ηχογράφηση 1982, δίσκος «Εγώ θα είμαι για σένα», ο τρίτος της Πίτσας Παπαδοπούλου με τον Τάκη Μουσαφύρη. Ακόμη με ρωτούν από που ξεκινάει αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Χάρης Κουτουλογέννης. Αυτές τις μέρες η Πίτσα Παπαδοπούλου είχε γενέθλια και σε λίγο συμπληρώνονται 60 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες της ηχογραφήσεις. Είπαμε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή να ακούσουμε μια σειρά από δικές της ηχογραφήσεις, κάποιες δικές της εκτελέσεις σε κλασικά λαϊκά τραγούδια, κάποια τραγούδια που διαλέξαμε ανάμεσα στις μεγάλες επιτυχίες, από τα λιγότερο γνωστά, αλλά βεβαίως και κάποια πολύ γνωστά τραγούδια του Τάκη Μουσαφύρη, του Τάκη Σούκα, του Αντώνη Βαρδί, του Χριστού Νικολόπουλου, του Παναγιώτη Στεργίου.

ήταν Νοέμβριος του 1990 και ήταν ένας προσωπικός δίσκος της Πίτσας Παπαδοπούλου που λεγόταν «Στιγμές», 8 τραγούδια του Θοδωρή Καμπουρίδη και άλλα 6 του Παναγιώτη Στεργίου, που τότε έπαιζε μπουζούκι δίπλα στην Πίτσα Παπαδοπούλου. Το «Θα κάνω ό,τι μ' αρέσει τελικά» δεν ήταν τότε από τα τραγούδια που προτείνονταν αρχικά ως τα σουξέ του δίσκου, ωστόσο αποδείχθηκε τελικά μάλλον το πιο ανθεκτικό στο χρόνο τραγούδι αυτού του δίσκου. Η στίχη του Ανδρέα Σπυρόπουλου, που στα χρόνια του 70 και του 80 τότε κυρίως είχε γράψει πολλά τραγούδια για τον Μανώλη Αγγελόπουλο, για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, αλλά έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, στα 52 του μόλις χρόνια, στις 22 Μαΐου του 1992.

εδώ Νοέμβριος 1986, ένας δίσκος της Πίτσας Παπαδοπούλου που λεγόταν «Αργά τη νύχτα», παλιά και νεότερα λαϊκά τραγούδια σε δεύτερες εκτελέσεις, Τσιτσάνη, Χιώτης, Άκης Πάνου, αλλά και «Ερωτά μου αγιάτρευτη» του Αγισούκα και «Μετελείωσες» του Γιάννη Καραλή και τον «Γκρέμιστα» του Ηλία Σούκα, ενορχίστρωση Φέδων Λιονουδάκης, στα μπουζούκια ο Δημήτρης Βίζας και ο Γιώργος Γεωργόπουλος. Της ταβέρνας το ρολόι ήταν ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη φυσικά. Το είχαν πρωτοποιήσει τα χρόνια του γραμμοφώνου ο Σταύρος Καμπάνης και η Γιώτα Λίδια, αλλά έγινε πιο γνωστό τα λίγα χρόνια μετά. Ο Τσιτσάνης το ηχογράφησε με την Πόλη Πάνου. Ήταν λοιπόν γύρω στα 1966-67 όταν η Πίτσα Παπαδοπούλου ηχογράφησε για πρώτη φορά ακριβώς σε μια δισκογραφική εταιρεία που είχε δημιουργήσει τότε η Πόλη Πάνου, η εταιρεία Vendetta, που άντεξε βέβαια μόλις 2-3 χρόνια. Εκεί λοιπόν η πολύ νέα τότε Πίτσα Παπαδοπούλου ηχογράφησε μερικά 45άρια. Συνήθως τραγουδούσε στη μια τους όψη, έκανε εισαγόντα σε άλλους νέους τραγουδιστές που ηχογραφούσαν τότε στην συγκεκριμένη εταιρεία. Αργότερα αυτά τα τραγούδια, όταν πια η Πίτσα Παπαδοπούλου άρχισε να γράφει τη δική της ιστορία, κάποιες από τις εταιρείες που είχαν αγοράσει αυτόν τον κατάλογο τα έβαλαν και σε μεγάλους δίσκους που ποντάριζαν μάλιστα στην επιτυχία της τραγουδίστριας με παρελκυστικούς τίτλους τύπου «Ο Χρυσός Δίσκος». Νομίζω όμως ότι η φωνή της Πίτσας Παπαδοπούλου από εκείνη την πρώτη εποχή πολύ λίγο έχει ακουστεί. Λέω λοιπόν σήμερα να ακούσουμε δύο από αυτά τα τραγούδια. Το πρώτο είναι ένα τραγούδι του Θόδωρου Δερβενιώτη που λέει «Απόψε πόνεσα».

ξεκίνημα της πίτσας Παπαδοπούλου, στα ξημερώματα των Πατησίων, δίπλα στο Γιώργο Ζαμπέτα και τη Βίκη Μοσχολιού, που τότε βέβαια γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία. Και αμέσως μετά θα νιζόμαστε μια δική της αφήγηση για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ο Στέφανος Βαρτάνης παίζει βιολί στα ξημερώματα. Από την πρώτη μέρα μου λέει να με πάει στον Καζαντζίδη να με ακούσει. Είναι να ανοίξει μια δική του εταιρεία ο Καζαντζίδης τότε και έτσι πάω. Είναι και ο Νικολόπουλος εκεί. Πρώτη φορά λοιπόν πήγα στο στούντιο για να κάνω δεύτερες φωνές στον Καζαντζίδη. Έτρεμα θυμάμαι και μου έδινε ασπιρίνη για να ανοίξει ο λαιμός μου. Στο μεταξύ φεύγω από το Ζαμπέτα. Είχε έναν ανιψιό ο οποίος με πείραζε πάρα πολύ και δεν μπορούσα να κάτσω. Δεν του είπα καν γιατί φεύγω. Δεν θυμάμαι τι του είπα, σηκώθηκα και έφυγα. Ο Νικολόπουλος λοιπόν δουλεύει με την Πολυπάνου και έτσι πάω κι εγώ εκεί. Η Πολυπάνου είχε ανοίξει τότε και μια δισκογραφική εταιρεία. Μου λέει: στο μαγαζί θα έχω μόνο αυτούς που θα έχω και στην εταιρεία. 6 μήνες τραγουδίστρια εγώ, φοβήθηκα ότι δεν θα έχω δουλειά και υπόγραψα το πρώτο συμβόλαιο. Ηχογραφώ λίγα τραγούδια στην εταιρεία της Πολυπάνου, αλλά δεν κυκλοφόρησαν όπως έπρεπε. Τότε η Πολυπάνου την έχασε την εταιρεία, την πούλησε, δεν ξέρω τι την έκανε.

Πίτσα Παπαδοπούλου του 1967, με δεύτερη φωνή το Μάριο, το Μάριο Κώστογλου, και ένα χασάπικο που υπογράφει ο Τάσος Κουλούρης με στίχους Κώστα Σημεωνίδη και με τίτλο «Που θα βρω νύχτα μάγισσα». Για τα επόμενα τώρα 12-13 χρόνια, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ενώ εμφανίζεται και καθιερώνεται σε μεγάλα μαγαζιά της εποχής και έχει κάνει συμβολές συνεργασίες με δυο από τις μεγαλύτερες εταιρείες δίσκων της εποχής, θα κάνει πολλά σεγόντα σε τραγουδιστές του λαϊκού αλλά και του ελαφρού ακόμα τραγουδιού, Πρόδρομο Σαουσάκης αλλά και Τονής Μαρούδας και Σότος Παναγόπουλος και βεβαίως Τόλης Βοσκόπουλος, Γιάννης Πάριος, Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Καλατζής, αλλά σε αυτά τα χρόνια θα κάνει ελάχιστες σόλο ηχογραφήσεις. Λέω να ακούσουμε μια όψη από ένα δισκάκι με δύο τραγούδια που τις έδωσε ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια εποχή που συνεργάζονται σε μαγαζιά και του κάνει κυρίως δεύτερες φωνές στην δισκογραφία. Είναι 1971 η μουσική του Τόλη Βοσκόπουλου, η στίχη του Ηλία Λιμπερόπουλου.

τέλη της δεκαετίας του 70 λοιπόν, και γίνεται πρόταση στην Πίτσα Παπαδοπούλου, ενώ δουλεύει στο Καρουσάκι στην παραλία, για μια μικρή δισκογραφική εταιρεία. Όταν ο Κώστας μου λέει για μια μικρή εταιρεία που με θέλει, του λέω: ρε Κώστα, μετά από τόσες μεγάλες εταιρείες να πάω εκεί? Δεν θέλω, αφού βλέπεις ότι δεν, όλο κάτι πάει που δεν ταιριάζει. Βαρέθηκα. Εδώ που τα λέμε δεν το κυνηγούσα κι εγώ. Έλεγα: άμα με θέλουν, ξέρουν που είμαι, θα το πάρω τηλέφωνο. Τέτοιο μυαλό. Τελικά πάω στη Βένους, στην Τζίνα, και μου δίνει ο Μουσαφίρης 12 τραγούδια. Θυμάμαι που ο Τάκης, όταν μου μάθαινε τα τραγούδια, μου υπέγραφε χαρτιά για να με κάνει να πιστέψω ότι θα γίνει. Και κάνω 12 σουξέ. Κόψε κάτι, τι αγάπη Θεέ μου, θα μπορούσα να σου πω πως με λένε Μαρία, μια γυναίκα μεθυσμένη, όλα αυτά. Εδώ είμαστε στα 1981 και είναι ο δεύτερος μεγάλος δίσκος με τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη που κάνει η Πίτσα Παπαδοπούλου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

Είναι πάντα ο Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο. Σήμερα η εκπομπή για τα 60 χρόνια από την εμφάνιση της Πίτσας Παπαδοπούλου στην δισκογραφία. Μια πολύ μικρή αναφορά σε μια μεγάλη διαδρομή. Στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, την Πίτσα Παπαδοπούλου, συνοδεύει η Χάρης Αλεξίου. Στις αρχές δεκαετίας του 70 συνυπάρχουν στην πίστα του Καν Καν, δίπλα στο Στράτο Διονυσίου και στον Τόλι Βοσκόπουλο. Στα 1983 ηχογραφείται αυτό το τραγούδι. Ο Τάκης Μουσαφίρης θα γράψει τότε για την Πίτσα Παπαδοπούλου 3 μεγάλους δίσκους στη σειρά, στη μικρή εταιρεία από την οποία ξεκίνησε, αλλά και έναν τέταρτο όταν πια μεταγράφεται σε μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία. Αυτός ο δίσκος λεγόταν «Τα Παράπονα» και από εκεί ήταν το «Θυμάμαι» που ακούσαμε.

Δημήτρης Μαριολάς στο μπουσούκι, επιμέλεια ορχήστρας από τον Τάκη Μπούχα, και αυτή ήταν η Πίτσα Παπαδοπούλου του 1983 σε μια από τις ζωντανές ηχογραφήσεις της για την εκπομπή της Σοφίας Μιχαλίτσης στο δεύτερο πρόγραμμα τότε, να τραγουδάει «Κάπου νυχτώνει» του Σταύρου Κουγιουμτζή, δίπλα σε τραγούδια του Βασίλη Τιτσάνη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Γιώργου Μητσάκη αλλά και του Μίκη Θεοδωράκη.

η Πίτσα Παπαδοπούλου να τραγουδάει για καπέλα ένα στίχο από τα Αγίου Βασιλέματα, και αμέσως μετά «Πες μου αν με βαρέθηκες» του Μανώλη Χιώτη. Μανώλης Πάπος και Αρίστος Βαμβακούσης στο μπουζούκι, Βασίλης Μασαλά στην κιθάρα, Ντίνος Χατζηγιορδάνου στο ακορντεόν, Αλέξης Πάπος κοντραμπάσο. Ηχογράφηση 27 Μαρτίου 2007 για την εκπομπή «Ησυχία γράφουμε». Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα μια επιλογή από Ζεϊμπέκικα και Χασάπικα του Μανώλη Χιώτη, τραγουδισμένα από την Πίτσα Παπαδοπούλου, τη Γιωτανέγκα και τον Μανώλη Πάπο. Με τον Μανώλη Χιώτη η Πίτσα Παπαδοπούλου είχε συνεργαστεί σε μια από τις τελευταίες του δουλειές και είχε τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτόν. Από το 1980 λοιπόν που μπαίνει στην δισκογραφία, μέχρι το 2019 η Πίτσα Παπαδοπούλου θα εκδώσει 24 προσωπικούς μεγάλους δίσκους, πιο συχνά στα χρόνια του 80 και του 90, πιο αραιά από το 2000 και μετά, με λογής συνεργασίες, Μουσαφίρης, Σούκας, Βαρδής, Ρεπάνης, Στεργίου, Νικολόπουλος. Το 2009 λοιπόν, σε μια μουσική συνάντηση στα 70 χρόνια τότε της ελληνικής ραδιοφωνίας, συναντιούνται εδώ στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας η Πίτσα Παπαδοπούλου με τον Αντώνη Βαρδί, με τον Χρήστο Νικολόπουλο και με τον Τάκη Σούκα. Παίζουν οι τρεις μουσικοί μαζί, τραγούδια που έχουν γράψει και οι τρεις, και για την Πίτσα Παπαδοπούλου αλλά και για άλλους τραγουδιστές. Είναι 21 Μαΐου του 2009. Κιθάρα μαζί τους παίζει και ο Στέλιος Καρίδας.

εδώ του Τάκη Σούκα και της Βάντας Κουτσοκώστα, εδώ με την Πίτσα Παδοπούλου και τον Αντώνη Βαρδί, βέβαια δεύτερη φωνή, ο οποίος παίζει και η κιθάρα μαζί με τον Στέλιο Καρίδα, ο Χριστός Νικολόπουλος φυσικά στο μπουζούκι, από την ίδια ζωντανή ηχογράφηση του 2009. Με τον Χρήστο Νικολόπουλο η Πίτσα Παδοπούλου έχουν περάσει μαζί τα τελευταία 10 χρόνια στο περιβόλι του ουρανού στην Πλάκα. Ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι επίσης, έχει γράψει και τα τραγούδια του πιο πρόσφατου ολόκληρου καινούριου δίσκου που έκανε η Πίτσα Παδοπούλου στα 2019. Ήταν κάποια καινούργια τραγούδια αλλά και μερικά παλιότερα σε νέες ενορχιστρώσεις. Σήμερα, λίγο πριν το τέλος, λέω να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι καινούριο του Χρήστου Νικολόπουλου που γράφησε η Πίτσα Παδοπούλου στα μέσα της δεκαετίας του 80, με στίχους Σότιας Τσότου, το Δάκρυ Δάκρυ.

τελευταίο τραγούδι αυτής της εκπομπής, ένα από τα πιο διάσημα στις θεάσεις στο YouTube για την Πίτσα Παπαδόπουλου, 2013, Οκτώβριος, τραγούδι του Κυριάκου Παπαδόπουλου με στίχους Ηλία Φιλίππου, ενορχήστρωση Πλήκτρα Κυριάκος Παπαδόπουλος, Θανάσης Βασιλόπουλος, Κλαρίνο και Νέι. Το τραγούδι λέγεται «Λάθος».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με μουσική του Rachel Portman, η έναρξή μας, ένα μουσικό θέμα από το φιλμ του Lasse Hallström, Σοκολά. Ζιλιέτ Μπινός, Τζόνι Ντεπ, Άλφρεντ Μολίνα, Λένα Όλιν στους πρώτους ρόλους. Μια γλυκιά ταινία παραγωγής του 2000 με την ιστορία να εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη της Γαλλίας με τους συντηρητικούς κατοικούς της να υποκύπτουν τελικά μετά από περιπέτειες στον γλυκό πειρασμό. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και ο Χαρίς Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168 και 169 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες εκεί δεύτερο πρόγραμμα και μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Μπέλα Μαρία ντε μι άλμα, όμορφη Μαρία της ψυχής μου. Η φωνή του Αντώνιο Μπαντέρας, που εκτός από καλός ηθοποιός είναι και εκφραστικός τραγουδιστής. Το τραγούδι ακούστηκε το 1992 στο φιλμ Mambo Kings. Η μουσική επένδυση της ταινίας έγινε με τραγούδια του Τίτο Πουέντε, του Μπένι Μόρ, της Σέλια Κρούζ, του Αρτούρο Σαντοβάλ, της Λίντα Ρόνσταντ και των Λος Λόμπος. Όλοι τους κομμάτια της μουσικής μυθολογίας της λατινοαμερικάνικης μουσικής.

Ήταν η φωνή του Ιμπραήμ. Του Ιμπραήμ Μαλού. Συγγνώμη. Ήταν λοιπόν του Ιμπραήμ, μέλος της τριλικής κουβανικής μπάντας Buenavista, τον Dos Gardenias. Είναι δημιουργία του εις κουβανής συνθέτριας και πιανίστριας εις Σολίνα Καρίγιο. Οδείς ένα αδικοχαμένο έρωτα. Γράφτηκε το 1945 και έγινε επιτυχία στον ισπανόφωνο κόσμο το 1948 όταν το τραγούδισε ο πορτορικανός Ντανιέλ Σάντος.

τραγούδι καλοκαιριού στην καρδιά της άνοιξης. Τα θερινά σινεμά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, που σε όλη τη ζωή τραγουδούσε τις δικές του αναμνήσεις, τις αναμνήσεις της γενιάς του, αλλά και τις αναμνήσεις νεότερων γενεών αρκετά μετά. Το τραγούδι κάθε καλοκαιριού, τα θερινά σινεμά, στο διάλειμμα, στον αγαπημένο μας θερινό κινηματογράφο, από τα ηχεία ακούγονταν διάφορα τραγούδια. Να, σαν αυτό.

And I Love Her από τους Beatles, χωρίς κανένα σχολιασμό, μόνο θαυμασμό για τα τραγούδια που μας χάρισαν τα θρυλικά σκαθάρια.

άπειρα κόκκινα γυαλιά και ολογύρω σινεμά τα βλέπω. Αυτός ο στίχος που μας τραβάει από το χέρι, από το μανίκι που λέγαμε. Ο στίχος που σε περνά κατευθείαν στο μουσικό γεμάτο χρώματα τοπίο. Ρομαντζάρεις εκεί. Και μη μου πείτε τίποτα για τον ρομαντισμό. Ναι, μπορείς να τον βρεις κάποιες στιγμές από κάποιον στίχο, από μια μουσική, από μια φωτογραφία, από μια ανάμνηση, από τόσα πολλά πράγματα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα, για αυτό το βράδυ. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

ήταν ο χορός της Πεταλούδας. Εφάνταστος τίτλος αυτού του ορχιστρικού που ακούσαμε. Σύνθεση του Γιώργου Βαρσαμάκη, που μας έχει παρουσιάσει σειρά δίσκων ορχιστρικής μουσικής με εξαιρετικές ενορχιστρώσεις που στις πιο πολλές περιπτώσεις εκτελούνται από μεγάλες ορχήστρες. Οι μελωδίες θα μπορούσαν να επενδύσουν πολλά πολλά κινηματογραφικά πλάνα.

Το 1983 ο Μάνος Χατζηδάκης είχε παρουσιάσει τον κύκλο τραγουδιών «Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς». Στον δίσκο διαβάζουμε τα εξής. «Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς είναι μουσική τελετουργία για τέσσερις φωνές πάνω στην καταγωγή, τον έρωτα, τη βία και το θάνατο. Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς περιλαμβάνουν 16 τραγούδια σε στίχους της Αγαθής Δημητρούκα, του Άρη Δαβαράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Ακούσαμε τα νυχτερινά αγάλματα με τη φωνή της Νένας Βενετσάνου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1982, ήταν η παράσταση της πορνογραφίας και ο δίσκος που κυκλοφόρησε και εκεί, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, ακούγεται η Παναγία των Πατησίων με την φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη.

Ήταν η φωνή της Γιάννας Κατσαγιώργη, η Παναγία των Πατησίων, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, από τον δίσκο Πορνογραφία. Μια σύγχρονη καντάδα τώρα με τις φωνές του Μανώλη Μητσιά και της Δήμητρας Γαλάνη, Μίκης Θεοδωράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, «Αχ, έλα και άναψε το φως, τα χρόνια να μοιράσω και μείνε στο παράθυρο να διώχνεις τα παλιά, έλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω, να πετάξω».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ένα τραγούδι τώρα του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. Η Γιώτα Νέγκα τραγουδάει «Κι εγώ να λιώνω».

Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, τραγουδίσε ο Γιώργος Νταλάρας, του Βασίλη Δημητρίου, μουσική και στίχη. Τραγούδι που δέσποζε στην ομότιτλη τηλεοπτική σειρά του Κώστα Κουτσομίτη το 1992, σενάριο βασισμένο στο μυθιστόρημα του Κώστα Μουρσελά, το ομότιτλο. Τις δεκαετίες του 1990 αλλά και του 2000 γράφτηκαν πάρα πολλά τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές. Τα πιο πολλά από αυτά αναδύθηκαν και αγαπήθηκαν από το κοινό.

Παλάντιο είναι έργο για ορχήστρα εγχόρδων, σύνθεση του Ουαλού Καρλ Τζέκινς από το 1995. Ο τίτλος αναφέρεται στον Ιταλό αρχιτέκτονα της αναγέννησης Ανδρέα Παλάντιο. Το έργο είναι σε τρία μέρη, σε μορφή κοντσέρτου γκρόσο. Τι είναι το κοντσέρτο γκρόσο? Είναι μορφή της εποχής του μπαρόκ καταρχήν. Μια μικρή ομάδα μουσικών, σολίστες, συνομιλούν με την ορχήστρα. Ο σημαντικότερος συνθέτης του είδους θεωρείται ο Αρκάντζελο Κορέλι. Από το Παλάντιο, το έργο του Καρλ Τζέκινς, ακούσαμε το πρώτο μέρος, το Αλεγκρέτο. Σολίστ ο βιολονίστας Άρα Μαλικιάν, συνοδευόμενος από ορχήστρα εγχόρδων. Όλα αυτά εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Danced All Night. Το ακορντεόν, το κοντραμπάσο, τα κρουστά συνοδεύουν την καστράτο φωνή του Μάρτιν Ζάξ, του επικεφαλής των Tiger Lilies. Το τρίο που έχουμε απολαύσει πολλές φορές στη χώρα μας έρχεται 10 και 11 Ιουλίου για συμμετοχή. Συμμετοχή στις βάκχες του Ευρυπίδη που θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Μάλιστα ο Μάρτιν Ζάξ έχει συνθέσει και την μουσική της παράστασης. Θα παρουσιαστούν λοιπόν σε σκηνοθεσία του Γιάβορ Γκάρντρεφ. Ακούσαμε τους Tiger Lilies στο Danced All Night, διασκευή στη γνωστή μελωδία του Αντρέ Πρεβέν για την κινηματογραφική ταινία «Ωραία μου κυρία».

Πόσο πολύ σ' αγάπησα ποτέ δεν θα το μάθεις. Από τα τραγούδια που αγαπήσαμε πολύ. Γραμμένο και αυτό από τον Βασίλη Δημητρίου. Η στίχη της Κατίνας Παΐζη και η ερμηνεία από τον Χρήστο Θηβαίο. Τραγούδι που είχε ακουστεί σε τηλεοπτική σειρά. Ο μεγάλος θυμός.

Αμάρα τέρα μία, πικρή μου γη. Αρχικά το τραγούδι είχε τον τίτλο «Νεμπία αλλά βάλε», «Ο Μίχλης στην Κοιλάδα». Χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το τραγούδι το τραγουδούσαν οι εργάτες του που συνέλεγαν τις ελιές στην περιοχή του Αμπρούτσο, στην κεντρική Ιταλία. Το 1971 ο Ντομένικο Μοντούνιο, αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, το συμπεριέλαβε σε δίσκο του, κάνοντας το γνωστό σε όλη την Ιταλία. Το ακούσαμε από τον ντουέτο Radio Dervis, που αποτελείται από έναν Ιταλό και έναν Παλαιστίνιο μουσικό. Στο ρεπερτόριό τους βρίσκουμε μουσικές και τραγούδια από όλη τη Μεσόγειο. Οι μουσικές της Μεσογείου κατέχουν ένα μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο της μουσικής. Ελάτε να ακούσουμε τον Αντρέα Μπαρότη, τροβαδούρο της Σαρδινίας. Διασκεύασε ένα αγαπημένο μας, δικό μας παραδοσιακό, το Τζιβαέρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανωδείς είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Κώστας Θωμαίδης μέχρι τα μεσάνυχτα επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Η μουσική που μόλις ακούσαμε είναι σύνθεση του συγκερού με Μπαγιάση για το film In the Mood of Love, ερωτική επιθυμία. Διάσημος και στη Δύση ο Μπαγιάση είναι Ιάπωνας. Για τις μουσικές του σε κινηματογραφικές ταινίες όπως Τα Υπτάμενα Στιλέτα, το 2046, Η Κατάρα του Χρυσού Λουλουδιού και άλλα πολλά. Από τον συγκερού Μπαγιάση στον George Gershwin και στο διασημότερο του τραγούδι, το Summertime.

Summertime, το κορυφαίο τραγούδι του George Gershwin σε στίχους του Dubose Hayward. Ακούσαμε μια κλασική ηχογράφηση από δύο θρύλους της jazz, την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Ηχογράφηση από το μακρινό 1959 σε δίσκο που περιείχε αποσπάσματα από την όπερα του George Gershwin Porgy and Bess, που το λιμπρέτο της βασίστηκε στο μυθιστόρημα Porgy του Dubose Hayward. Μετά τις φωνές της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong, η φωνή της Billie Holiday σε τραγούδι του Jack Wolf, του Joel Heron και του Frank Sinatra, I am full to want you.

Such a

Grateful to Want You από την μυθική φωνή της Billie Holiday. Από τη φωνή της στη μυθολογία του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη.

Σε ζητώ, σε θέλω, σε ποθώ, σαν ανάσα μου και σαν λυγμό. Σε ζητώ, σε θέλω, θα σε βρω με τον τρόπο μου τον ακριβό. Τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη, τους στίχους της Αγαθής Δημητρούκα, τη μελωδία του Ζουλφή Λιβανελή. Και λίγο πριν τελειώσουμε, η στίχη της Χαρούλας Αλεξίου, σε τραγούδι που το ρεφρέν του το σιγοψιθυρίζουμε πολύ συχνά.

από αυτή τη μικρή χαραμάδα να μπαίνει ένα φως, να μπαίνει η άνοιξη, να χαράζει και να φωτίζεται η ζωή και να προχωράει προς το καλύτερο. Ευχή όλων μας έτσι να συμβαίνει. Θοδωρής Οικονόμου έγραψε τη μουσική, Παρασκευάς Καρασούλος έγραψε τα λόγια. Ο Μάριος Φραγκούλης βεβαίως στην ερμηνεία. Ήταν η Χαραμάδα από το άλμπουμ «Ένας χάρτινος ήλιος». Στην πρώτη μας καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλή σας ημέρα, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αλλάξαμε φυσικά και ημέρα, περάσαμε στην Τετάρτη, 6η ημέρα του Μαΐου. Και ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος, μετά από πολύ καιρό που έχω να τον δω, επανήλθε, είναι εδώ μαζί μου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα τις υπομονής. Ιώβ γιορτάζει σήμερα. Υπέμενε τα πάντα, έχασε πλούτη, έχασε παιδιά, έχασε την υγεία του, παρόλα αυτά όμως πίστευε στον Θεό, υπέμενε και προχωρούσε. Είναι η Ιώβιος υπομονή, η υπομονή του Ιώβ αλλιώς, έτσι όπως θέλουμε. Να το ζούμε και εμείς καθημερινά και να το βιώνουμε, ο καθένας με τα δικά του θέματα. Πρέπει η πίστη να έχει τον πρώτο λόγο και βεβαίως η δύναμη και η ελπίδα. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand και βεβαίως επικοινωνούμε μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα.

Λοιπόν, μαραθώνιος, όπως ακριβώς είναι η ζωή, όπως ακριβώς είναι η πορεία, όπως ακριβώς είναι το να θέλεις να φτάσεις εκεί που θέλεις να φτάσεις και να πρέπει να έχεις την αντοχή, την υπομονή και βεβαίως την αισιοδοξία. Και δεν γλιτώνεις από τα της καθημερινότητας. Αυτά τα αφήνουμε πίσω, γιατί τώρα περάσαμε στα ξημερώματα της επόμενης μέρας, άρα τα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά. Γιώργος Νταλάρας και Πάνος Βλάχος στο Μαραθώνιο. Ήταν η στίχη από την Φραντζέσκα Τασοπούλου και η ερμηνεία και η μουσική από τον Πάνο Βλάχο. Και ξαφνικά θα βρεθούμε στην Τεχνόπολη. Όλα ζωντανά. Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Ζερβουδάκης, είναι η Άνοιξη.

Χρήστος Τιβαίος, Τζόρτζια Κεφαλά, Νίκος Πορτοκάλογλου, το μπαρ, το ναυάγιο της Αρλέτα, ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Μουσικό Κουτί της ΕΡΤ. Να δούμε την Παγκόσμια ημέρα σήμερα. Κύριε Γεωργακόπουλε, σε εσάς απευθύνομαι, γιατί είναι και δική μου και δική σου αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Είναι ακριβώς, λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Είναι βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμός. Καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει γράψει μάλιστα το best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Άκου. Μας καλεί λοιπόν να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος. Να κηρύξουμε μορατόριουμ μίας ημέρα στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα δυνατίσματος. Να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Γι' αυτό το είπα. Αφορά και εσένα και εμένα. Σήμερα λοιπόν. Τι κάνουμε, τρώμε όσο μπορούμε.

Η θάλασσα σαν ψυχή, η θάλασσα σαν άνθρωπος που πολλές φορές είναι τόσο ζωντανή και τόσο ταραγμένη που γίνονται και οι άνθρωποι έτσι, πολύ ταραχοί γύρω μας, πάρα πολύ ταραχοί. Με το παραμικρό ταραζόμαστε. Ηρεμήστε. Δεν είναι, όλα θα περάσουν, όλα θα φύγουν. Το να κάνεις κακό στον άλλον ή αυτό σε σένα ή να χαλάσεις τη διάθεσή σου δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Θα έλεγα ότι είναι ό,τι χειρότερο. Να το μαζέψουμε λίγο το πράγμα γιατί έχει απλώσει πάρα πολύ. Και εγώ η θάλασσά σου η Ρωσαΐα και τα λόγια έγραψε και την ερμηνεία. Ο Νεοκλής Νεοφυτίδης έγραψε τη μουσική. Και για να ηρεμήσουμε λίγο τα πνεύματα, Χαρούλα Αλεξίου, ψυχές και σώματα.

Οι ελπίδες πάντα όλες είναι ζωντανές και έτσι τις κρατάμε και έτσι τις διατηρούμε. Γιατί αυτή είναι και η πορεία μας. Ε. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Τι να κάνουμε, να αφήσουμε τις ελπίδες πίσω και την αισιοδοξία και να πέσουμε στην κατάθλιψη. Δεν το θέλουμε. Τα τραγούδια το λένε με το διαφορετικό τους τρόπο. Σας το έχω πει πολλές φορές. Με στην καινούργια σου ζωή, πάρε με πίσω, λέει. Μη μ' αφήνεις. Οδυσσέας Ιωάννου, τα λόγια. Θάνος Μικρούτσικος, η μουσική. Ρίτα Αντωνοπούλου στην ερμηνεία Πίσω, μη μ' αφήνεις. Από το άλμπουμ Πάμε ξανά. Από την αρχή. Είμαστε 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο της επιλογής των τραγουδιών. Ο φίλτατος Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε παρέα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Ένα άστρο σας στέλνω.

Σοκράτης Μάλαμας, άστρο του Κωνσταντίνου Β, που έγραψε και τη μουσική και τους στίχους από το καινούριο άλμπουμ του Σοκράτη Μάλαμα με τίτλο «Εφήμερα». Στα φωνητικά επίσης να σας πω ότι μαζί με τον Σοκράτη ήταν και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Επίσης να σας ενημερώσω, θα το έχετε ακούσει βεβαίως, αλλά το λέω και εγώ, ότι το Σάββατο 9 Μαΐου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης, εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, του χώρου του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, 40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική ραδιοφωνία ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και τραγούδια τη μεγάλη αυτή γιορτή. Από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, όπως σας είπα, τα τρία μουσικά ραδιοφώνα της ΕΡΤ θα μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το σύγχρονο, διαδραστικό και πολυμεσικό χώρο της ΤΟΑΣ Αρσακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες του σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10 με 12 το πρωί του Σαββάτου, Κόσμος 93,6 θα είναι η Γιώτα Κοτσέτα. 12 το μεσημέρι με 2 το τρίτο πρόγραμμα, 90,9 θα είναι ο Γιώργος Φλωράκης. Και 2 με 4 το μεσημέρι θα είναι εκεί το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Μπορείτε και εσείς να βρεθείτε στο Europa Experience ή να συντονιστείτε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για να ακούσουμε μαζί Ευρωπαίους τροβαδούρους, τραγουδιστές, κλασικούς συνθέτες αλλά και πολλά ελληνικά, βεβαίως αγαπημένα τραγούδια. Αυτό θα γίνει το Σάββατο, όπως σας είπα, 9 Μαΐου, αυτό το Σάββατο από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Και ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός. Δεν υπάρχει νωρίς, δεν υπάρχει αργά, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχουν χρόνια, δεν υπάρχουν ηλικίες. Θέλω και τα λέω τώρα, θέλω να τα πιστέψω. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι πρέπει να νιώθουμε, κάπως έτσι πρέπει να είμαστε. Τώρα μερικές φορές μου έρχονται, άλλες φορές μου φεύγουν, δεν ξέρω. Πάντως η ουσία του πράγματος είναι ότι όσο πιο κοντά στην ηλικία σου αισθάνεσαι, τόσο πιο άσχημα είναι. Οπότε πηγαίνουμε προς τα πίσω. Οδυσσέας Ιωάννου, τα λόγια, Σταύρος Ιώλας μουσική και ερμηνεία μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη, σύννεφα μπαλόνια και ένα ολοκένουργιο τραγούδι τώρα από τη Ματούλα Ζαμάνη. Είναι η ρετσινιά που πολλές φορές βάζουμε σε κάποιους ανθρώπους, γιατί είμαστε και πάρα πολύ καλοί γύρω μας. Ε.

Θανάση Παπακοσταντίνου, η Τράτα βεβαίως, τραγούδι όλο δικό του και ερμηνεία από το άλμπουμ «Στην Ανδρομέδα και στη Γη». Παίζει λοιπόν αυτό το τραγούδι, ακούμε παρέα αυτό το τόσο ωραίο τραγούδι και έρχονται οι φωτογραφίες από το Αντίριο με τις βάρκες, με τη βάρκα στην Κουρελού και όλες αυτές τις ομορφιές. Τι άλλο να πω. Πολλούς χαιρετισμούς θα δώσω, την καλημέρα μου στο Αντίριο και την αγάπη μου. Αφού ξεκίνησα με καλημέρες, θα τη συνεχίσω. Την καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στο Παλαιό Φάλιρο, στο Κολονάκι, στην Πτολεμαϊδα, στις Σέρες, στην Καβάλα, στην Κόρινθο, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη. Και όλοι μαζί τώρα θα στείλουμε το επόμενο τραγούδι στο φίλο μας το Μιχάλη, που μας ακούει από το Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το ξενάκι του Σταύρου Κουγιουμτζή, θα το ακούσουμε όμως

Δημήτρης Ιφαντής λοιπόν, ξενάκι του Σταύρου Κουγιουμτζή, διασκευή βεβαίως ήταν του Δημήτρη Ιφαντή από το άλμπουμ «Χωρίς γραμματόσημο». Επίσης αυτό το τραγούδι θα το στείλουμε όλοι μαζί και στην Άννη που μας ακούει στο Σβάμπαχ στην Γερμανία. Συνεχίζουμε. Λιζέτα Καλημέρη, Ορφέας Περίδης, φυλακή.

0: να όταν χαράζει ξεχνάω ότι ήμουν και γίνομαι εσύ.
1: Η ώρα

Η ψυχή που έχει την μεγάλη δύναμη να αντιστέκεται σε όλα τα βάναυσα, σε όλα εκείνα που τις προσθέτουν βάρη, που τις προσθέτουν θέματα, που τις προσθέτουν ζητήματα που δυσκολεύεται να λύσει. Παρόλα αυτά όμως, η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε έχει ακόμα να δώσει και θα έχει να δώσει. Ολοκένουριο τραγούδι, Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε, η μουσική και η στίχη από το νέο κλί Νεοφυτίδη. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τη μία, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε οι νέοι. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Έχουμε ήδη είμαστε στην έκτη ημέρα του Μαΐου. Καλή Τετάρτη να έχουμε και πάμε προς Τετάρτη. Πώς φεύγει η εβδομάδα έτσι, πόσο γρήγορα κυλάει. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand και βεβαίως η επικοινωνία μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

Τους στίχους έγραψε ο Αντώνης Πρέκας, η μουσική του Γιάννη Νικολάου, Πάνος Κατσιμίχας, ερμηνεία «Κλαίω γιατί δεν έζησα». Και αυτός ο στίχος πραγματικά που λέει «Κλαίω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω», είναι τόσο σημαντικός ώστε αν το καταλάβουμε και το κάνουμε πράξη στη ζωή μας, ίσως να νιώσουμε και καλύτερα, ίσως να περνάμε και καλύτερα. Πολλές φορές βάζουμε το δεύτερο μέρος του στίχου και εκεί είναι το χειρότερο απ' όλα. Κοιτάμε λοιπόν να ζούμε λίγο καλύτερα, γιατί αυτό είναι και το σημαντικότερο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος το 1968 και ο Μάνος Λοΐζος, επίσης την ίδια χρονιά βεβαίως, έγραψαν το «Παλιό ρολόι». Εδώ θα τα ακούσουμε σε μια εξαιρετική διασκευή, ζωντανή ηχογράφηση, από τον Απόστολο Ρίζο.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι θα το στείλω στο Ηράκλειο στην Κρήτη με την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς. Ήταν του έρωτα οι μαχαιριές. Ήταν ο Σπύρος Πετρουλάκης, ο Γιάννης Νικολάου σε λόγια της Χρύσας Θημιοπούλου. Του έρωτα οι μαχαιριές. Είμαστε στα 18 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω και τις υπόλοιπες καλημέρες που έχουμε μέχρι τώρα. Καλημέρα στα Πετράλωνα, στην Ηλιούπολη, στο Αντίριο την καλημέρα μου, στο Γαλάτσι, στη Λάρισα, πολλούς χαιρετισμούς, καλημέρα στην Αγία Παρασκευή, στη Νέα Πέραμο και στην Γλυφάδα, πολλούς χαιρετισμούς. Όμορφη ζωή, Θοδωρής Βουτσικάκης, Νικόλα Πιοβάνη, η μουσική, τα λόγια από τη Λίνα Νικολακοπούλου.

Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε άλλο. Θοδωρής Βουτσικάκης, όμορφη ζωή. Είναι πάρα πολύ όμορφη η ζωή. Εμείς οι άνθρωποι την κάνουμε άσχημη. Εμείς τη χαλάμε. Η ζωή έχει τη δική της πορεία και έχει τη δική της ομορφιά και τις δικές της και τα πάνω της και τα κάτω της. Αλλά παρεμβαίνουμε κι εμείς οι άνθρωποι και κάνουμε δύσκολη πια τη ζωή των άλλων. Πάμε να ταξιδέψουμε στα κύματα. Είναι ο Αχιλλέας Μωραΐτης.

Έτσι είναι η φτιαξέα μας, δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι είναι οι άνθρωποι. Και τους τρομάζει και το μαζί, τους τρομάζει και η μοναξιά και αποφάσεις δύσκολα παίρνουν, δεν μπορούν να βρουν και λύσεις και απαντήσεις και πολλές φορές τι κάνουν, πάνουν στη μοναξιά. Πιθανόν, λέω εγώ. Από την άλλη, το να είσαι με κάποιον ή με κάποια και να μην ζεις καλά, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο, το οποίο λύνει ο καθένας από μόνος του. Για αυτήν είναι η φτιαξιά των ανθρώπων. Γιώργος Καψάκης έγραψε και τη μουσική, έγραψε και τα λόγια. Η Βασιλική Μιχαλοπούλου ήταν στην ερμηνεία. Είναι κρίμα. Και να είμαστε στα 36 λεπτά μετά τη μία, 24 λεπτά πριν σας αφήσουμε και για σήμερα. Μαζί τη νύχτα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Ο φίλτατος Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ολοκένουργιο τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο τώρα του 2026. Νίκος Γιώγαλας είναι το κύμα.

Νίκος Γιώγαλας στο κύμα, Γρηγόρης Γιαρέλης έγραψε και τη μουσική, έγραψε και τα λόγια. Όπως σας είπα, κυκλοφόρησε πρόσφατα τον Ιανουάριο του 2026. Να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στα Λαγκάδια, στην Αρκαδία, στην Πειραϊκή, στην Καλυθέα, στην Αρτέμιδα, την καλημέρα μου στο Εγάλεο, στο Μαρούσι και στην Τρίπολη, και γυρνάμε 27 χρόνια πίσω τώρα. Τα φώτα που σβήνουν, ο ήλιος του μεσημεριού.

καταλάβατε γιατί τόσο καιρό μιλάω για τους αλγόριθμους, για τα AI και όλα τα συναφή. Τα τραγούδια ξέρουν τις απαντήσεις, ξέρουν και τις απαντήσεις και ξέρουν να τις δίνουν και νέοι άνθρωποι τις δίνουν. Γιατί καλό είναι και πάρα πολύ καλό, και το κάνουμε εδώ βεβαίως στο δεύτερο πρόγραμμα, να δίνουμε βήμα και σε νέες φωνές, νέους ανθρώπους, νέους δημιουργούς. Παπαζό λοιπόν και Σελήνη, Μιχάλης Παπαζότος και η Σελήνη το έγραψαν το τραγούδι και οι δύο, το ερμήνευσε η Σελήνη και σας μίλησε και για τον αλγόριθμο ακριβώς τη Γιάννη. Τι κάνει. Γιάννης Βασιλότος τώρα, Thrax Punks και Alexid, Ασήμι και Σκουριά.

Χάραμα και Λυκόφος, Μάτια μου Ασίμι και Σκουριά. Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος, Αλεξίτ, έγραψε τη μουσική, η Ουρανία Πατέλη έγραψε τα λόγια. Ασίμι και Σκουριά, Γιάννης Βασιλότος, Στραξ Πάνξ και Αλεξίτ, όπως προανέφερα. Να στείλουμε την τελευταία μας καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στο Όσλο, στο φίλο μας τον Νίκο, που μας ακούει εκεί και μας στέλνει και πολύ ωραία βουκολικά τοπία. Θα σας αφήσουμε με Μεσία Μινιμάλ, τα όμορφά μας πράγματα, που πολλές φορές τα θεωρούμε ως δεδομένα, άλλες φορές όμως δεν είναι και πρέπει να τα κρατάμε στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν μαζί μου απόψε στη ρυθμίση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

κλεισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.